0: Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: διαφορήσω. Άντες αντές να έρθουν, θα διαφορήσω. Αφού μαζί σου δεν μπορώ, έστω και μια να ζήσω.
1: Μου φαίνεται πως θα τρεζαθώ, όφου το γιάζεμί μου.

0: χαιρετισμό σου. Γεια σας, Αχιλέα.
1: Οπα, μετά το χωρισμό σου θα αναφορμή για να μνησί που το χαμογέλο σου.

0: χρόνια σκέψου με να έρθει η Ανάστασή μου.
1: Όπα εποθανά και οι νεκροί στον Άδη μου ζήλαινε.
0: Εποθανά και οι νεκροί
1: γεια σου,
0: στον Άδη μου ζήλαινε.

0: με τον τάφο σου διπλό, όπου κι αν είσαι γεια σου. Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.
1: Κάμε τον τάφο σου διπλό, θέλω να έρθω μαζί σου.

0: το καιρό, τα αποτελέσματα.
1: Όπου πιο πάνω, πιο πάνω.
0: Γεια σου Γιώργη.
1: Κερά μου, πιο πάνω από το θάνατο, έχω το χωρισμό σου.
0: Πιο πάνω από το θάνατο, έχω το χωρισμό σου.
1: Όντες, έχω το χωρισμό σου. Τάφος αφού δεν βρίνεται, να γράψω το χαμό σου.
2: Στηρίζουμε την παράδοση, προάγουμε τον πολιτισμό μας.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.

0: στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Μάτια και φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω. Και ταξιδεύω. Και ταξιδεύω. Και ονειρεύομαι. Και ονειρεύομαι. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της. Πως γεύομαι την αλμύρα της. Πως ακούω το τραγούδι της. Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Κρήτη FM.
2: Πάμε και να λασώτη.

0: στον Κρήτη FM είναι 5.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Είναι
4: αλουμίν.
5: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

σε έκανα και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
3: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.

πόνου. Του πόνου ο πόνος στον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
10: Για το γόνατο,
11: Αρθρολέν.
10: Για τη μέση,
11: Αρθρολέν.
10: Για τις αρθρώσεις,
11: Αρθρολέν.
10: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
11: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
10: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Τέλειο είναι μηχανή, τον πόνο κομματιάζει. Γι' αυτό κανείς πολλές φορές γελά και αναστενάζει.
1: Και κουβαρίστρες, βελονάκια.

0: συνέχεια με στην ντουλάπα, ρε παιδί. Μάλλον αγιασμό ήταν, Νικόλα.
1: Αγιασμό, ε.
0: Μάλλον. Όταν άνοιξες, βρε Γιώργο, την ντουλάπα και τον είδες μέσα, τι έκανες τότε?
1: Τι έκανα,
0: ναι, τι έκανες?
1: Τι έκανα?
0: Ναι, πες μου,

0: ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και...

0: καθαρίστρες. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρίο και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
8: αλουμίν.
2: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

φωνάτιστος προσεύχομαι.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
10: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
10: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο.
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
10: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
3: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Η φωνή της Κρήτης.

Είναι 7:30. Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: Όπως πάντα, η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annex.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
2: Για το γόνατο,
3: Αρθρολέν.
2: Για τη μέση,
3: Αρθρολέν.
2: Για τις αρθρώσεις,
3: Αρθρολέν.
2: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
3: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
5: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
7: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
8: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
7: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
8: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
7: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
8: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
7: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
8: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
7: Element System, τύπου Dexion και Spider.
8: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
7: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
8: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
9: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515. 5-15.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 8. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
8: Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
9: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
10: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα, καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην

0: ώρα είναι 8:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και

0: μέρες. Όπως πάντα.
1: Για το γόνατο, Arthrolen. Για τη μέση, Arthrolen. Για τις αρθρώσεις, Arthrolen. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
2: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
4: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
5: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
4: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
5: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
4: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
5: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
4: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
5: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
6: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
7: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
6: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
7: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
6: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
7: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
6: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
7: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
6: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
7: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
8: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
9: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
9: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
10: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκρανα.
6: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
11: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
6: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
12: Την ώρα που χαμόγελα. Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια.

σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΙΤΣ Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211 40 74 830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Φαρμά Αντωνάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
12: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965 το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
13: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
13: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
13: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
14: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
15: Για τα μάτια. μάτια σας η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
17: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
19: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
20: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
21: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
22: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
21: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.
23: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

Jerry is on creepy. Creepy is on Glendy. Glendy is on horos.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: πάντες. Όπως πάντα.
1: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
2: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
3: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
4: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
5: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
6: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
7: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
6: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
7: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
6: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
7: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
6: Αβέρο 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
7: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
10: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
11: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
10: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
11: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
10: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
11: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
10: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
11: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
10: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
11: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο paletta-deals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί. με ζωτοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
12: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210 9719 492. Και καλή

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Τι τα καλώδια θες, σύντεχνε?
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
14: σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
15: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
16: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
15: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
16: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
15: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
16: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
15: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
16: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
17: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
3: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
4: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
3: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
2: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρο Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
7: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών. Και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
10: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
11: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
12: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
14: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
13: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
14: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
13: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
14: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
13: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
14: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
15: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
16: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
17: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
18: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Για σας διαλέγουμε τις καλύτερες ελληνικές μοσχίδες με την καλύτερη διατροφή. Κρέατα με υψηλή ποιότητα, μεγαλωμένες σε άριστες συνθήκες εκτροφής. Με την επιστημονική μας γνώση και σεβασμό στους πελάτες μας.
19: Θησαίως 19, κοντά στον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι.
18: Διανομή κατοίκων στο τηλέφωνο 210-6123-667. Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Η μόνη σας επιλογή.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αγία Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό, καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
6: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
7: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
6: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
7: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
6: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
7: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
6: Tony Strom.
7: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
6: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
7: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας, geonvese.gr.
13: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Γιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
16: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
15: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
17: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
18: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
19: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
18: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
21: Τέρες τιμές.
22: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
23: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
24: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
23: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
25: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
26: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

Είσαστε έτοιμοι? Έτοιμοι κι εμείς. 11 και 11 η ώρα και ξεκινάμε. Στην Κρήτη ζήλε παιδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Δευτέρα στον αέρα. Τελευταίες μέρες του Ιούλη. Και εμείς εδώ επιμένουμε καλοκαιρινά, επιμένουμε κριτικά. Επιμένουμε να σας κάνουμε ραδιοφωνική παρέα. Και εσείς καλά το κάνετε και επιμένετε μαζί μας. Γι' αυτό πάμε και σήμερα. 28 9 20 53 500. Το τηλέφωνο μας γίνουμε και στον αέρα αν το επιθυμείτε. info@erotokritos.gr. Στέλνετε τα mail, Viber και SMS μηνύματα στο κινητό 6986 72 99 90. Μόνο για μηνύματα είναι το κινητό αυτό. 6986 72 99 90. Τηλεφωνικά ξαναλέω 28 9 20 53 500. Το Αγίο Παντελέμωνα σήμερα. Χρόνια πολλά στα μέρη που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά στους μπαντελίδες. Και να ξεκινήσουμε με ένα μπαντελί. Ξεκινήσουμε με το κρασαδάκι. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.

Μόνο για μαύρες φορεσιές. 28 9 20 53 500. Φτιάξτε το καφεδάκι σας. Δροσερό νερό και ακολουθήστε μας.

Μπαμπελής Αλούστρος σήμερα, Μπαμπελής Γρασαβάκης σήμερα στο ξεκίνημα και Μπαμπελής Αλούστρος στη συνέχεια. Χρόνια πολλά και στον Μπαμπελή το Σαλούστρο και σε όλους τους Μπαμπελίδες. Ποιος είναι αυτός, ποιος είναι Μπαμπελής Αλούστρος? Πριν από λίγο ακούσαμε Μπαμπελή Γρασαβάκη.

Ποιος είναι αυτός που πονεί? Έχουμε κανένα? Όποιος πονεί να πάει στο γιατρό. Περαστικά στους αρρώστες να πούμε. Βοήθειά μας σήμερα, η χάρη του Αγίου Παντελεήμονα, μας στέλνει και την αγιογραφία της, διαχειρός Τόνιας Αντωνίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μας λέει η Τόνια από την Κύπρο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα, καλή μας εκπομπή. Και η αγιογραφία που μου στέλνει όπως κάθε φορά. Μπράβο, γεια στα χέρια σου Τόνια.

0: τόσες φορές.
1: Μπαταλής Κρασαβάζης στο ξεκίνημα, Μπαταλής Αλούστρος τώρα. Και πάμε λίγο στα Χανιά. 27 Ιουλίου μας στέλνει η Ρούλα Καναμπούχλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ας πιούμε τον πρώτο καφέ της ημέρας για την ευλογία και την προστασία του Αγίου Παντελεήμονα. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε εσένα Γιώργο, σε όλο το ακροατήριο, στην αγαπημένη κυρία Εύα, με την αγάπη μου στον νονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και ανιψιές στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Να πούμε και χρόνια πολλά σε όσους έχουν κάθε λόγο να γιορτάζουν, κάθε λόγο να είναι χαρούμενοι, σε εσάς που έχετε γενέθλια, και να στείλουμε και χρόνια πολλά σε ένα φιλαράκι στην Αθήνα που έχει σήμερα γενέθλια. Είναι καλλιτέχνης, παίζει λίρα, ο Αντώνης ο Γαμπιεράκης. Χρόνια πολλά Αντώνη. Πάμε να ακούσουμε λίγο ζωντανά Αντώνη Γαμπιεράκη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έτσι μερικά συρτά από Παύλο Μυριδάκη. Χατήρι δεν σου χάλασα. Αντώνης Γαμπιεράκης, χρόνια πολλά Αντώναρε.

Έχουμε και πατινάδα για τον Παντελή τον Κρασαδάκη από τη Ρούλα, ξαδέρφη του. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Γλυκιά να είναι η ζωή του. Και όλα τα αστέρια του ουρανού, ευχές για τη γιορτή του. Ξαδερφική αγάπη. Από τη Ρούλα Καναμπούλη για τον Παντελή τον Κρασαδάκη, τον ξάδερφο.

2 908 9 20 53 500, Δευτέρα στον αέρα. Στέλνετε και μηνύματα και mail, μηνύματα και στο Messenger, μηνύματα και στο Facebook.

0: Αντώνης Γαβγεράκης που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά και πάλι. Πάμε και να μαλευιζώτη. Καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα στους Βόρους. Αυτή είναι την καλημέρα της, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου από Βόρους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Στέλλα Κρασαγάκη. Και από τους Βόρους πάμε στο Βαλσαμόνερο, στο Ρέθυμνο. Καλημέρα Παγώνα, καλημέρα και καλή εβδομάδα μας στέλνει Παγώνα. Επίσης ευχαριστούμε.
1: Μητσιό κοπελιδάκι μου που γίνεσαι σου μεγάλη.
0: Μητσιό, μητσιό.

το ζωηδάκι σε μεγάλα κέφια. Πάμε και στο τυμπάκι να πάρουμε την καλημέρα από την Άννα τη Μιχαλάκη. Καλημέρα, Άννα. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους, αγαπημένο ρωτόκριτού μας. Καλή εκπομπή.

0: Δυνατά ξεκινάει η εβδομάδα. Καλώς ορίσατε όλοι εδώ. Ραδιοφωνικά Ερωτόκριτος Ηράκλειο. Ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο. Κρητικόραμα στα Χανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Ποσπερίτη στη Σαντορίνη. Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά. Η καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Να και ο Γιώργης.
1: Όπα μια μέρα κλείνα κοπελιά. Είναι καλιά ποτσάλες.
0: Γιατί?
1: Προπάτως να έχει τα μαλλιά ριγμένα στις κουτάλες.
0: Μάλιστα. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Ταχμιτζάκης, επίσης φίλε μου.

John Sugar, καλημέρα. Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλημέρα στην Αθήνα. Μας καλημερίζει ο Γιάννης με χαμόγελο. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και μια και μας έλεγε το μήνυμα ο Γιάννης, να θυμηθούμε το τραγούδι του Γιάννη που υπάρχει εδώ και χρόνια στο βιβλίο του Αδράχτη και μόλις μελοποιήθηκε και έκανε τη διαφορά και έκανε την αίσθηση στην εκπομπή της Παρασκευής που το ακούσαμε. Μιλάει για τους ανθρώπους που δεν βλέπουν με τα μάτια, βλέπουν όμως με την ψυχή τους καλύτερα από αυτούς που έχουν τα μάτια τους. Να κλείσουμε έτσι με αυτό το ημίωρο. Με τα μάτια της ψυχής, από το βιβλίο Αδράχτη, Ζαχαριουδάκης Γιάννης.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυαλά.

0: πιθανότητες. Όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί. Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
0: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Για το γόνατο,
4: Αρθρολέν.
3: Για τη μέση,
4: Αρθρολέν.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Αρθρολέν.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο τον Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης. Πόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Καρακώστας.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Καρακώστας. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ karakostaspavlamoto.car.gr.
8: Honda Καρακώστας.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την Κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πόλη πώληση Ιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κις Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο Πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
1: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
14: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
15: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
14: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
15: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
14: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
15: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
14: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
15: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
14: Element System, τύπου Dexion και Spider.
15: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
14: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
15: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
16: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσομαι θα πάρουμε και σπίτι.
17: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
16: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
17: Σπήλιο μου το λένε.
16: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
17: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
16: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.

επιστροφή. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Να μην τα κλαις τα μάτια μου. Ολοκαίνουργιο τραγούδι. Ηλίας Χορευτάκης, Μιχάλης Καλέργης, στίχη Μανώλης Κερδικόπουλος, Θεόφιλος Χριστουλάκης. Να μην τα κλαις.

καλημέρα στον Ηλία το Φανουράκη της Αγίου 10. Μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και του χρόνου. Και μας στέλνει όμορφα λόγια για τη σιωπή. Τι είναι η σιωπή? Γιατί χρειάζεται σιωπή? Σε λίγο λίγο. Καλοτάξιδο Ηλία Χορευτάκη, να μην τα κλαις στα μάτια μου.

0: 28 9 20 53 500, επικοινωνείτε μαζί μας. Βγαίνουμε και στον αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, επίσης.
1: Σε όλους τους φίλους μας, σε όλους που βγήκαν το πρωί και όσοι δεν βγήκαν και όσοι μας ακούνε από άκρη σ' άκρη του κόσμου, την καλημέρα, την αγάπη μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και χθες και σήμερα. Να είναι ευτυχισμένοι, να χαίρονται τη ζωή όλος ο κόσμος. Και θα σου πω, ήρθες και καλώς όρισες να πούμε καλημέρα. Ήρθες και την εμόρφησες και τούτη τη Δευτέρα, κύριε Γιώργο. Παρέα σας που θα σε δίνει ζωή.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου λοιπόν σε όλους. Και θα πω, Άγιε Παντελεήμον, να πούσε γιατρός του κόσμου. Γιατρέψε όλους οι άρρωστους και διώξε τους πόνους. Γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα στον κόσμο και μας είναι το ιερότερο πράγμα. Αλλά δυστυχώς δεν την έχουμε όπως θέλουμε.
0: Να προσέχουμε, λοιπόν, να προσέχουμε.
1: Γι' αυτό θα πω λοιπόν για τον πόνο μερικές ματινάδες. Τον πόνο είσαι φάρμακο και στη χαρά μου γέλιο και στη ζωή, στη διαδρομή το σταθερό θεμέλιο. Κατέστω πως τον πόνο μου είσαι το... Εσύ είσαι το βοτάνι και δεν μπορεί τέτοια πληγή άλλος γιατρός να γιάνει. Έχω πληγή που αιμορραγεί και ο χρόνος δεν τη γένει. Μόνο η δική σου η αγκαλιά τον πόνο μου γλυκαίνει. Ουράνιο τόξο γίνεσαι στη σκέψη του ουρανού μου και μου σκορπάς τη συννεφιά τους πόνους του κορμιού μου. Εγώ τη βούρια τη ζωή σε σήκωσα στη πλάτη, μα γέμισε τη μοίρα μου πόνους καημούς και πάθη. Έχω πληγή που με πονεί και απάνω που τσιπώνει, έρχεται πάλι η θύμηση και την ξαναματώνει. Λοιπόν, ο Άγιος Παντελεήμονας να μας αγιατρέψει όλους, να μας διώξει κάθε πόνο.
0: Βοήθειά μας, βοήθεια όλων.
1: Να είναι βοήθειά μας, μια καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Και αν έχεις χρόνο, βάλε μου τα Αντώνη του Χοχλινού, το τραγούδι «Είσαι για μένα όλη η ζωή». Αφιερωμένο στην οικογένειά μου και σε όλη την όμορφη μας παρέα.
0: Έχω ετοιμάσει άλλο τραγούδι, αλλά θα δούμε, θα κάνω.
1: Εντάξει, όταν μπορέσεις. Λοιπόν, την καλημέρα μου και καμιά καλή εβδομάδα σε όλους μας.
0: Αμήν, αμήν.
1: Ευχαριστώ, κύριε Γιώργο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη, μας στέλνει την καλημέρα του Γιώργος Φουστάνης και καλή εβδομάδα και λέει δύο ματινάδες για όπου πάνε. Πάντα τον νόμο της καρδιάς θα κουβαλώ μαζί μου και με τα μάτια της ψυχής θα βλέπω στη ζωή μου. Εμπνευσμένο από το τραγούδι που παίξαμε, με τα μάτια της ψυχής. Και λέει η άλλη μία, επαναστάτησε η καρδιά μαζί με την ψυχή μου. Γιατί παιχνίδι έπαιξε η μοίρα στη ζωή μου. Γιώργης Φουστάνης, με την καλημέρα του. Ευχαριστούμε Γιώργο. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Αμήν.
2: Η Κατερίνα είμαι.
0: Κατερίνα, σε ακούμε, ναι.
2: Λοιπόν, να πω κι εγώ δυο ματινάδες.
0: Φύγαμε.
2: Ναι. Τα μάτια σου είναι θάλασσα και όποιος θα ταξιδέψει πρέπει να το σκεφτεί καλά γιατί θα κινδυνέψει. Τα μάτια σου μου παίζουνε δυο μπάλες ασημένιες και στην καρδιά μου μπαίνουν και βγαίνουν ματωμένες.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, με τον καιρό θα δούμε εμείς ποιος αγαπάει τον άλλον, ποιος έκαμε από τους δυο φταίξιμο πιο μεγάλο. Μία ακόμα.
0: Ναι.
2: Πονείς εσύ, πονώ κι εγώ, τα δυο μας ένα πόνο. Έλα να πάμε στο γιατρό να γιάνουμε εντε λόγω. Λοιπόν, καλή εβδομάδα να έχουμε και... Να είμαστε όλοι καλά και χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Βεβαίως, χρόνια πολλά. Γεια σου Κατερίνα.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Πάμε επιτόπου στα λόγια του Ηλία του Φανουράκη που μας λέει γιατί κάποιες στιγμές πρέπει να σωπαίνουμε. Πολλές φορές μιλάει η σιωπή και όχι τα λόγια. Λέει λοιπόν ο Ηλίας με την καλημέρα του, η σιωπή δεν είναι αδυναμία, είναι όπλο επιβίωσης. Όταν ο κόσμος φωνάζει, εσύ μαθαίνεις να σωπαίνεις, γιατί κάθε λέξη που δεν είπες γίνεται δύναμη μέσα σου. Κάθε δάκρυ που δεν έπεσε γίνεται πανοπλία στην καρδιά. Όσο περνάει ο καιρός καταλαβαίνεις πως δεν χρωστάς εξηγήσεις σε κανέναν, πως δεν χρειάζεται να αποδείξεις τίποτα. Η σιωπή σε μαθαίνει να ακούς τον εαυτό σου πρώτα, σε μαθαίνει να βλέπεις ποιος μένει όταν φεύγουν όλοι. Πονάει στην αρχή σαν πληγή που δεν κλείνει, μα μετά γιατρεύει και σε κάνει άτρωτο. Γιατί ο θόρυβος κουράζει, μα η σιωπή χτίζει, και μέσα στη σιωπή γεννιέται ο καινούριος εσύ. Και όταν έρθει η ώρα θα μιλήσεις, μα τότε τα λόγια σου θα έχουν βάρος, θα έχουν νόημα, θα έχουν νίκη. Η σιωπή είναι όπλο, είναι ασπίδα. Ηλίας Φανουράκης, και ξανά χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Και πάμε με Αντώνη Κουκλινό. Να του στείλουμε την καλημέρα μας, να τον ευχαριστήσουμε για το γλυκό που μας στέλνει, για το καφεδάκι και τις όμορφες καλημέρες. Καλημέρα για χρόνια πολλά, λέει ο Αντώνης Κουκλινός. Γιώργη Λεκάκη, η χάρη του Αγίου Παντελεήμονα βοήθειά μας. Χαρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους τους φίλους ακροατές. Την αγάπη μου σας επέμπω. Αντώνης Κουκλινός. Ντροπή δεν είναι να αγαπάς. Γι' αυτό αγαπάμε, και όταν αγαπάμε το δείχνουμε εκεί που πρέπει, όταν πρέπει. Ντροπή λοιπόν δεν είναι να αγαπάς.

0: έτσι για τον Νικοκλινέ.
1: Για σε μίμω, ντροπή είναι να το λες συχνά.
0: Ντροπή είναι να το λες συχνά το σ' αγαπώ και να μην νιώθεις πράμα.
2: Εγώ αγαπώ όλο τον κόσμο. Και σήκω στην καρδιά
0: αυτό
2: μου.
0: Αυτό ήθελα να ακούσω
2: και
0: εγώ.
2: Την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Και θα πω κι άλλη μια. Και πες μετά μου. Θα λέω τα άλλα.
0: Ναι.
2: Όλος ο κόσμος με μισεί. Εγώ δεν μισώ κανένα. Γιατί η ζωή είναι σύντομη και είναι για τον καθένα. Χαιρετώ τη φιλιότσα μου, τη Ρούλα. Χαιρετώ τον Τριανταφυλάκη, τον Κοκαράκη, τον Ηλία, τον παππού του μικρού Γιαννιού, όλες τις Αντωνίες, τις Μαρίες, τη δασκάλα χαιρετώ. Ιδιαίτερος τη χαιρετώ αυτή, γιατί λέει πολλά για μένα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Οφτινού, του Κοκαράκη, αυτό και τον εχαιρετώ.
0: Πολύ ευχαρίστος, κύριε Μιχάλη. Καλή εβδομάδα να έχεις.
2: Επίσης.
0: Να αγάπη μας στα Χανιά, ευχαριστώ πολύ.
2: Παρακαλώ.

0: Παρακαλώ.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Ό,τι σου θέλω να έχω.
1: Κερνώ καφέ στο πλατεία Σιανό, στην πλατεία της Αγίας Τριάδος, στο Πέστο χωριό. Κάθομαι και σε γρικό.
0: Έχει, και... εκεί, έχει καφενεδάκια, έχει καφετέρειες, τι έχει εκεί?
1: Καφετέρειες, καφενεδάκια, σε στα παλιά, σε στα καινούρια, ό,τι...

0: Αυτό ήταν το παντελή του Σαλούστρου, ήταν αυτό.
1: Σαλούστρου, ναι, το πρώτο. Λοιπόν, θα χαιρετήσω την κυρία Γοντικάκη, την Τόνια μας, την Κατερίνα Στιβιάνο, γερά-γερά από δύο-τρία νόματα, τη Δέσποινα, το Φουστάνι, το φίλο μου, τον Καλογεράκη που άκουσα, τον Κουκλινό, το φίλο μου, τον Αντώνη, τα Κολιτσιδάκια, την Ευγενία, τη Μαρίκα στα Καλοχώρητη και τη Μαρίκα στο Διμπάχη, τον Τριανταφυλάκη, το φίλο μου, τον Βιτόρο, τον Ορέστη, τον Παλαμιανό, τον Οδυσσέα και την Κέτη στη Μυτιλήνη, και να σου πω τις Μαντινάδες. Ποιος είναι αυτός? Από πονή και δε ρωτάει ντάχει. Ποια αφορμή τον ήφερε να έχει τόσα άχη? Ποιος είναι αυτός που δεν πονεί να τον πλέσει όσο? Να το ρωτήξω ιντάκαμε να τον εκαμαρώσω. Ποιος είναι αυτός από που δεν πονεί και αν εμπονεί ντάχει ντά κάνει να πα γουδιάζει και τα δυο ή το λιβάνι πιάνει. Αυτή μου ήρθε έτσι στο μυαλό εδώ που κάθομαι και έγραψα αυτές τις τρεις Μαντινάδες. Άνε Μπαντίδη, να βάλεις το να νιψώνει το Μανιάκο, το πώς το λένε, το Βασιλικάκι, να το αφιερώσουμε σε όλους, αλλά και στην Ειρήνη ιδιαίτερα στις Μοίρες.
0: Α, είναι ανυψός ο Γωνιανός.
1: Ο Γωνιανός είναι η μάνα του και η γυναίκα, ανυψό τον λέω, η μάνα του και η γυναίκα πρώτα ξαδέρφια.
0: Ωραία, τον ετοιμάσουμε να ακούσουμε κάτι από τα...
1: Ναι, ωραία του.
0: Εντάξει,
1: χαρά λάβει. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά στις Παντελίδες. Λοιπόν, σε χαιρετώ φίλε.
0: Και την Τετάρτη με καλό, ευχαριστώ, χαρά λάβει.
1: Αμή.
0: Κέρδισες την αγάπη μου. Μιχάλης Τζαγκαράκης.

0: στείλουμε την καλημέρα μας στον Μιχάλη το Τζαγκαράκη και στη σύζυγό του τη Μαρία. Και να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Όλα καλά.
1: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα του Ερωτόκρουνου και σε αυτούς που πήρανε και σε αυτούς που δεν έχουν πάρει. Τα χρόνια μου πολλά σε όλους που γιορτάζανε εχθές, προχθές και σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Και συμφωνώ με του κυρίου Ηλία τα λόγια.
0: Με τη σιωπή.
1: Ναι, και θα του πω εγώ ότι με τη σιωπή σου να απαντάς ανακατώτερος, να αναγκαστεί να ανεβεί στο ύψος το δικό σου. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ Νίκη. Καλή εβδομάδα.

0: παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Τόνια.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Προσπαθούμε να είμαστε καλά.
1: Σε αυτό το φίλο μου το χαρά από το Καλωνία, να είναι καλά εκεί που είναι ο άνθρωπος, να είναι πάντα καλά. Το Κώστα το Κουβεράκι, το Μία το Φανουράκι και θέλω ένα τραγούδι του Γιάννη του Πετσάκη.
0: Εντάξει, Τόνια.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.

0: Μην τον εκλές το δυστυχή, γιατί έχει συνηθίσει. Λυπήσου ένα ευτυχή όταν θα δυστυχήσει. Και πως είμαι ένας δυστυχής, καμιά φορά ξεχνώ το. Γι' αυτό και το χαμόγελο στα χείλη μου θωρώ το. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργη.
0: Καλώς τον, καλημέρα Μανώλη.
1: Τι τα κάνουμε?
0: Καλά είμαστε.
1: Να καλημερίσω τους ακροατές, ακροάτησες. Να καλημερίσω το Βουκλινό στα Σίμικη με το παρεάκι και το άλλο το παρεάκι εκεί στο πύργο. Να καλημερίσω τη Τζέτη εκεί πέρα στη Μυτιλίνη και να μην φοβάται διπό, όπως είπαμε, Τζιτούργος. Όσα μενάνε ο Ερντογάν πρόεδρος, πόλεμο δεν έχει.
0: Άντε
1: να λέει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έχουμε κάνει 2-3 φορές παρέα με τον Ερντογάν και τον έχω γνωρίσει από κοντά, τον έχω γνωρίσει, Γιώργη.
0: Στα όνειρα.
1: Όχι, σοβαρά σου λέω, όχι όνειρο. Ναι, λοιπόν, καλή μέρα, μια καλή υπόλοιπη μέρα, Γιώργη, να έχουμε και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, Μανώλη, ευχαριστώ. Χαιρετισμού στα Αστερούσια. Σε περιμένω και μετά τις διαφημίσεις.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
9: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
10: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
11: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
10: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
11: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
10: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
12: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
15: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
14: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
13: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
16: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
17: Για τα μάτια σας η απόλυτη προστασία, για την όρασή σας η απόλυτη λεπτομέρεια, για την εμφάνισή σας χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
18: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
19: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
20: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
21: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
22: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
23: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
22: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Ελληνικές φάρμες.
26: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
27: Έπιπλο Πατσουράκης.
26: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
27: Έπιπλο Πατσουράκης.
26: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
27: Έπιπλο Πατσουράκης.
26: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
27: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
28: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
29: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
28: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Αλλαγή Λεβεδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
0: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
2: Επιστροφή. Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου.
3: Έρχεσαι. Σαν έρχεσαι στη σκέψη.
2: Γιάννης Πετσάκης. Μανώλης Δρασιδάκης.
3: Στη σκέψη μου.
2: 28 9 20 53 500. Παίζει για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο και για όλους εσάς που είστε εδώ στη συντροφιά μας, ραδιοφωνική συντροφιά.

Γιάννης Πετσάκης, σε μια καταπληκτική ερμηνεία. Σαν έρχεσαι στη σκέψη μου. Καλημέρα στην Αθήνα, στον κύριο Κωνσταντίνο Θανόπουλο. Καλημέρα μας, στέλνει ο φίλος μας. Καλή εβδομάδα. Και λέει στον Άγιο Παντελεήμονα, ανάφτω το κεράκι, να διώξει κάθε ασθένεια. Και του καημού φαρμάκι τη βοήθειά του. Και λέει, άγγερα θα ρίξω στην καρδιά, μάγισσα γοργόνα, να σ' αγαπήσω και να ζω μέχρι τον άλλο αιώνα. Καλή χαρούμενη συνέχεια από το φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Θανόπουλο. Καλημέρα στην Αθήνα, καλή εβδομάδα.

0: Καλημέρα να στείλουμε και στα Χανιά στο φίλο μας το Γιάννη. Μας ακούει και μας στέλνει τις ευχές του. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα. Μας στέλνει και η κυρία Ελένη Σταματάκη. Με υγεία και αγάπη και με όμορφες σκέψεις. Καλή διάθεση για μια υπέροχη Δευτέρα. Για μια υπέροχη εβδομάδα. Να είστε καλά, κυρία Ελένη, και σε εσάς. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα, κυρία Ελένη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ ωραία.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας, σε όσους ακούνε ερετόκοντο, σε όλες τις φιλενάδες μου και στη συμπεριφέρον τη Μαρία Σουγιάννο. Και θα πω δύο μαντινάδες τρεις που έγραψα στο Μανώλη, όμως δεν πρόλαβα να τις πω.
0: Να τις πούμε τώρα.
1: Και λέω, είσαι το δάκρυ, λέει, των ματιών, το αίμα τη καρδιάς μου. Χαλάζει, σου λέει, τα κάνω εγώ όλα τα όνειρά μου. Με μοίρα μου γίνε εσύ το δάκρυ μου. Ποτέ να μην δακρύσω των αματιών μου το βυθό, εσένα να κρατήσω. Την άμμο γράφω, σ' αγαπώ. Το κύμα τα όνειρά μου λένε γι' αυτό φεγγάρι, φεγγάρι τα θωρείς στα μάτια μου και κλαίνε. Αυτές, κύριε Γιώργο, αν μπορείτε βάλτε μου την καλημέρα μου και στο κύριο Μιχάλη Τζαγκαλάκη και στη γυναίκα του, την κυρία Μαρία.
0: Ναι.
1: Αν μπορείς να βάλεις ένα τραγούδι δικό του.
0: Ναι, έβαλα ένα τραγούδι λίγο πριν. Θα δούμε αν προλάβουμε να πάρουμε κι άλλο. Σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε και με λίμνες. Από Γιάννη Πετσάκη, Μανώλη Ρασιδάκη. Πάμε σε Μιχάλη Πετσάκη τώρα. Από πατέρα σε υιό πάμε.

0: Ξανά στον αέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε Σπύρο.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, χαιρετώ την παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουνε. Χαιρετώ το Σωμαροστελή, χαιρετώ τον Μπάμπη, χαιρετώ τον Καλογεράκη. Σε όλους μας ακούνε, την οικογένειά σου. Να είστε καλά που μας κάνετε καλή παρέα.
0: Να είσαι καλά και εσύ, και να σου πω μια ματινάδα του Μιχαλιού, του Σπυριδάκη, που λέει πολλές φορές: ενώ γελώ, τα μάτια μου δακρύζουν. Γιατί οι σκέψεις άτομα που χάσα μου θυμίζουν.
1: Να είσαι καλά, γι' αυτό εγώ θα σε περιμένω, τα θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, από το...
1: Χαιρετώ.
0: Από τον Οκτώβριο θα τα λέμε.
1: Τα λέμε, τα λέμε.
0: Και λέει ο Νεκτάριος ο Λεουνάκης, άντρας που έχει αρχοντιά, με τα πεινά τα ζάλα βαδίζει δίχως να ανεβεί του εγωισμού τη σκάλα.
2: Βόλτα θα πάρω τα στενά, να θυμηθώ τα νιά.
0: Πετσάκης, παρακαλώ.
3: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Γωτικάκη.
3: Καλημερίζω όλη την καλή μας παρέα. Χαιρετώ την Ειρήνη, την Νίκη, την Κατερίνα, την Ελένη, τη Μαρίκα από το Διμπάτσι, την Ευγενία, όλους που μας ακούνε, τη Δέσποινα. Αν ξεχνώ κανένα να με συγχωρεί, το Καλογεράκι, τον Μιχάλη, τον αγαπημένο μου φίλο, τον άρχοντα της Δυτικής Κρήτης, όπως του έλεγε ο άντρας μου, και θα πω τις μαντινάδες μου για όλους. Ώρα που χάνεται η αυγή και ο ήλιος πάει να φέξει, σε χάνω από τα όνειρα, μα φέρνω σε στη σκέψη. Ώρα που ο ήλιος χάνεται και πριν καλά νυχτώσει, η ταξιδιάρα η σκέψη μου πέφτει να σ' ανταμώσει. Όνειρο που δεν πρόκειται αληθινό να γίνει, μη κυνηγάς, γιατί πληγή ανοίγει που δεν κλείνει. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Καλή εβδομάδα.
3: Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Να είστε όλοι καλά, με υγεία.
0: Εύχομαι την Τετάρτη όλα να είναι καλύτερα.
3: Με συγχωρείτε αν ξέχασα κανένα. Όπως τον υγεία, τον Φανουράκη, τον Σωμαροστελή, τον κύριο Κουκλινό και την κυρία Μαρία, που τους αγαπώ πολύ. Και όλη την παρέα μας. Ευχαριστώ κύριε Γιώργο.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: Καλημέρα στο Στάθη στο Μονιάκι που μας ακούει. Να το ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και πάντα γέλιο, χαμόγελο στα χείλη. Την καλημέρα μου λέει ο Στάθης σε όλη την παρέα του Ερωτόκριτου, ο οποίος ετοιμάζει μια βραδιά γέλιου μεθαύριο Τετάρτη το βράδυ στην πλατεία του Αγίου Πνεύματος στο Τυμπάκι. Μεθαύριο Τετάρτη 29 Ιουλίου στο Τυμπάκι. Στάθης Μονιάκης, πολύ γέλιο, μη λείψει κανείς.
1: Να σάθηκα ποτέ μου, άντε σαμάν, στολίδι του βάξε.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Βεργάκι, Χρήστος Βεργάκης, αν μπορείς βάλε το όνειρο του Κουνάλι. Πάμε για Κουνάλι, όνειρο. Στείλουμε καλημέρα και στον Αμυρά της Βιάννου, Ραπτάκης. Μια παλιά του Ματινάδα λέει: να ήτανε ο Σεβδάς βροχή, να πέφτει στάλες στάλες, να μου πνίγε τσανά μνήσες απ' τις ειδικές σου αγκάλες.

στα Θυμονιάκη, φίλε. Καλή επιτυχία στον αγώνα σου. Θα δώσεις γέλιο σε όλο τον κόσμο. Να στείλω καλημέρα και στα καταστήματα της πλατείας, στα μαγαζιά της πλατείας που μας ετοιμάζουν ένα υπέροχο Αύγουστο. 8 Αυγούστου στην πλατεία Κονταρός, 14 Αυγούστου παραμονή της Παναγίας Μιχάλης Σταυρουλάκης, 24 παραμονή του Αγίου Τίτου Λευτέρης Καλέργης και 25 βραδιά του Αγίου Τίτου Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης που ακούμε τώρα.

0: Μιχάλης Ιωάννου Κουνάλης, όνειρο. Θα πούμε αέρα. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Γιώργο, επίσης, η Μαρία από Ηράκλειο είμαι.
0: Ναι, Μαρία.
1: Συγχαρητήρια στις κυρίες και στους κυρίους για τις ωραίες ματινάδες και σε εσάς συγχαρητήρια για την ωραία εκπομπή που μας κρατάτε στην τροχιά. Καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι και σε εσάς. Ευχαριστώ.

0: Όμως ξύπνησα και ήταν ένα όνειρο, δυστυχώς. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, αγαπή.
1: Δεν πρόλαβα να πάρω, τι με πήρανε παλιζητώνησε.
0: Έχουμε χρόνο πολύ.
1: Το κεφάλι και μιλούσα.
0: Καλό είναι αυτό να σε σκέφτονται.
1: Δεν μπορούσα να ακούω και όλα. Με πήραν τώρα, με ρωτούσαν πριν είναι καλά. Έτσι φίλε, να δω το κεφάλι σου κλείσε τώρα, Γιάννουλα, θέλω να... Και γειτόνισες από το κάτω σπίτι. Καλημερίζω όλο το ακροατήριο και δεν μπόρεσα να ακούσω πολλά και να πάρω κιόλας. Όλο το ακροατήριο, όσες πήραν, όσες μιλήσανε με την αγάπη μου και σε σένα, στην οικογένειά σου, στη μανούλα σου. Και θέλω αν μπορείς να μου βάλεις του Κακλή Παραπονιάρη και Ματιές, του συγχωρεμένου.
0: Να σου πω μια ματινάδα κλείνοντας της κυρίας Ιουλίας που μου έχει στείλει και λέει σας αγαπώ και ας μην μπορώ κοντά σου να σημώσω. Μα την καρδιά μου για να ζεις δώρο θα σου τη δώσω.
1: Μπράβο, και εγώ την έκανω δώρο σε όλο το κόσμο με την αγάπη μου.
0: Και από εμάς την αγάπη μας, κυρία αγάπη.
1: Την αγάπη.
0: Καλύτερο όνομα είσαι, καλύτερο.
1: Και αγάπη, αλλά δεν άκουσα, δεν μου μιλούσαν στο τηλέφωνο οι φιλενάδες, δεν πήραν οι γειτόνισσες και δεν μ' αφήναν να ακούσω και να πάρω κιόλας. Αν μπορέσεις βάλε μου το τραγούδι αυτό του Κακλή.
0: Θα ακούσουμε Κακλή, θα ακούσουμε.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Ξέρεις, παραπονιά της μαρτίας.
0: Από Γλέντι που είναι τούτο και με λύρα και λαγούτο, πάμε νησιώτικα, Γρηγόρη Σαμόλης, να ανεβάσουμε λίγο το κέφι. Πάμε καλοκαιρινά, πάμε ανεβασμένα. Ο Γρηγόρης ο Σαμόλης που 1η Αυγούστου θα φουλάρει τον Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο.

Μπαλέξη Κοκαράκη, Άγιος Παντελεήμονας, 27 Ιουλίου, βοήθεια μας λέει ο Μπαρβαλέξης. Άγιε του Θεού και η αιματική Παντελεήμον, προστατεύσε μας, θεράπευσέ μας, ελέησέ μας. Γιατρία των ψυχών και των σωμάτων, πρέσβευε υπερημών. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν και καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Αλέξη Κοκαράκης. Στην επιστροφή μας θα πάμε σε Αλέξη Κοκαράκη. Ακούσουμε κάτι από τα καινούρια του.

0: Καλημέρα και στη Γερμανία. Αντώνης ο Παλαμιανός. Γεια σου Αντώνη Παλαμιανάκη. Η Κρήτη σε περιμένει. Λίγες μέρες μείνανε. Το χαιρετίσματα μου λέει ο Αντώνης σε όλο τον κόσμο και καλή εβδομάδα από τη Γερμανία. Παλαμιανός. Και θα λαμπούνε για μένα τα φεγγάρια τα κρυμμένα και τα λιώτικα για πάνε. Έτσι πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30. Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.
1: Κρήτη FM.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
0: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
13: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
12: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
14: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
12: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
13: Στο Βουργιαλάκι μου.
12: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.

0: με όλες τις μεγάλες επιτυχίες που αγαπήσαμε και ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, συνέστημα και αυθεντική λαϊκή διασκέδαση.
1: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη, η βολεμένη.
0: Ιουλία Καλυμάνη, Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπονούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Με Αλέξη Κοκαράκη επιστρέφουμε. Αλέξη Κοκαράκης.
1: Μυρχές, μυρχές θα στρώσω. Μυρχές θα στρώσω να
0: πέρα. Γιώργης Ξυλούρης Καντρής και Οδυσσέας Βρέτζος. Μυρχές θα στρώσω.

0: σημαίνια σκά.
1: Καλό μεσημέρι να πούμε και στο Ρέθυμνο στην Ευαγγελία Διαμπιτζάκη. Της ζητώ συγγνώμη, μια και παρέπεσε λίγο το μήνυμα, αλλά δεν χάθηκε ευτυχώς.
0: Και σας τροσώμα παίρνω.
1: Με την καλημέρα της, όμορφη Δευτέρα να έχουμε και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα και χθες. Σε όσους γιορτάζαν χθες και σήμερα. Χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μας και καλή ακρόαση. Ευαγγελία για πιτζάκι, Ρέθυμνο.

σου, Μανώλη Κακλή, και να ζητήσω συγγνώμη στην φίλη μας την αγάπη την Κουρτάκη, αλλά λόγω πίεση τη εκπομπή δεν έχω βρει το τραγούδι το αγαπημένο τη. Στην ύστερη μου αναπνοή. Αείμνησε ο θάνατο Μανώλη Κακλή στη λύρα Μανώλη Αλεξάκη. Μια θάνη, πεθυμιά μου. Καλώς τα παιδιά από την Άξο. Γεια σου Νίκο Τρανοδάκη από την Άξο. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, την καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα και χαιρετισμούς πολλούς. Πού? Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Που από ό,τι είδα υποδέχτηκε ένα ολόκληρο λεωφορείο που πήγαν στη χάρη του Αγίου Ευμενίου και μετά πήγαν στο σπίτι της κυρίας Μαρίας και τους χέρασε όλα τα καλούδια του κόσμου. Ένα ολόκληρο λεωφορείο στο σπίτι της κυρίας Μαρίας. Και πιταράκια και ό,τι άλλο φαντάζεται ο νου σας. Μπράβο κυρία Μαρία, συγχαρητήρια.

0: παρακαλώ.
1: Και εγώ παρακαλώ, το Γιώργο το Λεκάτσι.
0: Καλό μεσημέρι, κυρία Εύα.
1: Καλό μεσημέρι και σε σένα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο που ακούει το Κριτό. Και στην οικογένειά σου, Γιώργο.
0: Καλά να είσαι.
1: Επίσης, εδώ βρήκα πάει το βιβλίο τη Χαριστής. Χαριστή, καλή σου μέρα, χαθήκαμε, ούτε μιλάμε, ούτε σ' ακούμε. Και θα πω δύο ματινάδες από το βιβλίο της. Και λέει η Χαριστή, αφού έχω μια λέει τσιά μοναχή, καρδιά στο σώμα πάνω, θέ μου και ζάντα τη χτυπάς, και σβήνει και τη χάνω. Έχεις.
0: Θα σου πω εγώ στο τέλος, πέσει την άλλη.
1: Καρδιά μου γέλα ψυχαράς, ο ήλιος να προβάλλει, και γύρου γύρου ο τόπος σου να ξαναφέξει πάλι.
0: Εγώ θα σου πω κλείνοντας ότι δεν τζι ξεχνώ τσι φίλους μου.
1: Τε κι εγώ.
0: Κι ας με αργιοθορούνε τα αισθήματα τα αληθινά, στο χρόνο δεν χαλούνε.
1: Δεν χαλούνε, δεν περνούνε. Ε, να σου πω κι άλλη, ναι.
0: Ναι.
1: Καρδιά μου λέει ανεντράνησε, μα η χειμωνιά θα φύγει και θα ξανάρθει η άνοιξη που κάθε βιόλα ανοίγει. Να θέλα να έχω λέει πέτρινη καρδιά στο σώμα πάνω, να μην γρικάτσει στεναγμούς την ώρα που τη βγάνω.
0: Και την Τετάρτη με καλό.
1: Να σου πλήσω.
0: Ναι, πες μία.
1: Μία. Το οποίο λέει χειμωνιάτικο έχεις καρδιά μου πάλι, γιατί ήρθε ο πόνος κι ήθεκε στην δική σου αγκάλι. Καλή συνέχεια, Γιώργο Λεκάτσι.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή
0: εβδομάδα.
1: Επίσης, γεια σου.
0: Αλεφαντινός.

0: Χίλια μύρια κύματα. Λίγο πριν το τέλος εκπομπής για σήμερα, πρώτη εκπομπή για την εβδομάδα. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς. Μια χαρά.
1: Η Ελένη είμαι.
0: Ελένη, from America, ναι. Ακούγεσαι καμπάνα, λες και είσαι δίπλα μου.
1: Ναι, τόσο καλά.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία.
0: Πολύ καλά, πολύ καλά σε ακούμε. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη.
1: Καλά είμαστε, καλά. Δεν έχουμε πολύ ζέστη, υγρασία όμως έχουμε. Τώρα έχει ξημερώσει, δεν έχει βγει ο ήλιος ακόμα, αλλά εντάξει, έχει φως.
0: Ωραία, καλή εβδομάδα λοιπόν, καλό ξημέρωμα.
1: Ναι, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, καλή εβδομάδα. Και για τον κύριο Μονιάκη που είπατε πριν,
0: ναι, ναι.
1: Προσπαθώ να τον ακούω σχεδόν κάθε μέρα, γιατί μου αρέσει τόσο πολύ, σε κάνει να γελάς, έτσι δεν έχει όρεξη. Να τον έχει ο Θεός καλά, να γράφει και άλλα. Αυτός είναι, δεν ξέρω, σπάνιο φαινόμενο που λέμε.
0: Ναι, είναι καταπληκτικός ο Στάθης και να πω ότι σε όλες τις εκδηλώσεις τα χρήματα, τα χρήματα από τα έσοδα πάνε για τρόφιμα σε ανθρώπους που τα χρειάζονται.
1: Μπράβο, μπράβο. Βλέπω πολλά βίντεο, πάρα πολλά βίντεο από αυτό, ναι. Και παλιά και καινούργια, ναι, μ' αρέσει πολύ. Να είναι καλά. Και όλοι σας να είστε καλά, σε όλο το ακροατήριο και θα τα ξαναπούμε πάλι.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα.

0: ο Σιώτης ο τυφλός τραγουδιστής, βράχνος προφήτης.
1: Έχουμε καλημέρα και καλή εβδομάδα από το Αϊβαλί, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Από το Αϊβαλί και από το Αϊβαλί να πάμε στην Κύπρο. Στέλιος Νικολάου μιλάει για την Κύπρο. Κύπρος, κόρη εμάσουσα, πολλοβασανισμένη, μισός αιώνας εν πολλά να σε έχουν μοιρασμένη. Θεέ μου και ξεμίστευγε τον εδικό μας τόπο, αλάργο μας τα σχέδια ανίερων ανθρώπων. Χριστέ μου που τους ουρανούς, δω και μία ευκαιρία, ως Ευρωπαίοι να έχουμε και εμείς ελευθερία. Στους Ευρωπαίους μήνυμα που την Κύπρο στέλνω, όσα

Παράλαμπος Γαργανουράκης, τα λόγια και τα χρόνια. Άλλο ένα μήνυμα από την Νάξο. Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Και χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιόρταζαν σήμερα αλλά και χθες, που γιόρταζε και η γυναίκα μου. Να τη χαίρεσαι, κύριε Δημήτρη, τη Βούλα, Παρασκευούλα, και του χρόνου με υγεία.

Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Λεκάκης και... από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του Ζαχάρη του Κριτσοτάκη, Ζητιάνους είμαι στη χαρά. Μια από τις ματινάσεις μας λέει τακτικά ο κύριος Μιχάλης Καλογεράης από τα Χανιά, Ζητιάνους είμαι στη χαρά, παραγωγός στον πόνο. Και η ευτυχία έρχεται όταν σε βλέπω μόνο.

Ζαχάρης Χρυσοτάκης. Σας αποχαιρετούμε, φεύγουμε. Αποχαιρετισμός Κώστας Μουντάκης για το τελείωμα σήμερα. Ραντεβού την Τετάρτη στις 11. Σας ευχαριστούμε και στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά.

0: Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
0: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Για το γόνατο,
6: Αρθρολέν.
5: Για τη μέση,
6: Αρθρολέν.
5: Για τις αρθρώσεις,
6: Αρθρολέν.
5: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
6: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
11: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
11: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
11: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
11: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System, τύπου Dexion και Spider.
11: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
11: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
12: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κρητικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
13: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
14: Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
17: Είναι αλουμίν.
18: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
19: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
20: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
19: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
20: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
19: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
21: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
21: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
22: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
21: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
22: Θυπών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
21: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
22: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
21: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
23: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
24: 270, Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
25: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
26: Ψητό.
25: Αχα.
26: Βραστό. Τηχανιτό.
25: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπολείο Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης, όλα καλά.
27: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
28: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα.
27: Τι, α, πάλι κατσαρίδα?
28: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
27: Δεν μπορώ. Συχαίνομαι.
28: Πάρε τη σταθουράκι σε Control τώρα!
27: Δεν χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την σταθουράκι σε Control.
29: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθυση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
27: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, σταθουράκης S-Control.
29: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
27: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
29: Σταθουράκης S-Control, με πιστοποίηση ISO 9001.
27: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
29: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972-171988.
0: πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και κτηνοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.

0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλώς ήρθατε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Ξεκινάμε και αυτήν εδώ την εβδομάδα. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8. Ανοιχτό μικρόφωνο. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας. Λίγα λεπτά μετά από τη μία Δευτέρα. Σήμερα ξεκινάμε δυναμικά. Όπως πάντα, σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Αγίο Πόνο, τον αγαπητό το φίλο, τον Γιώργο, τον Γιώργουλάκη από την εταιρεία ΣΥΠΑ, για να δούμε ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Μείνετε συντονισμένοι, μέχρι και τις 2 θα είμαστε εδώ. Στο δεύτερο ημίωρο φυσικά θα ρίξουμε τη ματιά μας και στα πολύ σημαντικά θέματα της επικαιρότητας που τρέχουν και οφείλουμε να τα γνωρίζουμε. Πριν ξεκινήσω, να σας υπενθυμίσω για την εταιρεία Σέντρο. Είναι η εταιρεία που δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας και φυσικά πρωτότυπες και άνετες λύσεις για το καθιστικό και την τραπεζαρία. Ό,τι και αν θέλετε να φτιάξετε, ό,τι και αν θέλετε να δημιουργήσετε, απευθυνθείτε στην εταιρεία Σέντρο. Στο Ρέθυμνο βρίσκεται, στον κόμβο Ατσιπόπουλου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά στο 28 310 57 166. Φυσικά μπορείτε να τους βρείτε και στην ιστοσελίδα τους centrokitchen.gr. Και βέβαια, επειδή το καλοκαίρι συνεχίζεται, επειδή οι εκδηλώσεις δίνουν και παίρνουν και πολλαπλασιάζονται όσο μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού, η εταιρεία FrigoRent σας φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, κυριολεκτικά εκεί όπου ακριβώς τη χρειάζεστε. Μεταφέρει και διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, για να καταφέρετε να έχετε την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα, αλλά και να μπορέσετε να παγώσετε τα ποτά και τα αναψυκτικά πολύ πολύ πιο γρήγορα και σε μεγάλες ποσότητες. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FrigoRent στο 28 310 26 445 για διαθεσιμότητα αλλά και τιμές για κάθε εκδήλωση που θέλετε να κάνετε. Πάμε αμέσως λοιπόν να καλωσορίσουμε τον Γιώργο τον Γιώργουλάκη. Γιώργο, καλώς ήρθες, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Από την εταιρεία ΣΥΠΑ ο Γιώργος ο Γιώργουλάκης, η εταιρεία ΣΥΠΑ που είναι και πιστοποιημένος φορέας γεωργικών συμβούλων, σύνολα τα άλλα συμβουλευτικές υπηρεσίες ποιότητας και ανάπτυξης στο Ατσιπόπουλο βρίσκονται και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους στο 28 310 35 766 ή και μέσω της ιστοσελίδας sipa.gr. Έχουμε ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει, Γιώργο, και αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ τις φετινές, οι οποίες βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία, το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή αυτό, αλλά προέκυψαν όμως, έχει υπάρξει μια σημαντική αναστάτωση που αφορά τον τρόπο που θα γίνει η ενεργοποίηση του 2026. Πολλές ανακοινώσεις στον τύπο και τα αγροτικά site για σχετική τροπολογία που κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και είδαμε βέβαια και σημαντικές αντιδράσεις από όλα τα κίδ.
1: Τι ακριβώς,
0: και όχι μόνο τα κίδ αλλά και από συλλόγους νομίζω, έτσι ακριβώς. Δεν είναι?
1: Ναι.
0: Τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Δείτε, την προηγούμενη εβδομάδα υπήρξε μια τροπολογία η οποία ψηφίστηκε και που άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί το σύστημα δηλώσεων ΟΣΔΕ φέτος. Ποια είναι τα θέματα που δημιούργησε και γιατί δημιούργησε όλη αυτή την αναστάτωση και γιατί υπήρξαν οι αντιδράσεις, κατά την άποψή μου, εντελώς δικαιολογημένες. Πρώτα απ' όλα, σταματάει η ύπαρξη της σύμβασης που υπάρχει ανάμεσα στα διάφορα ΚΙΔ και το κράτος, τον παλιό ΟΠΕΚΕΠΕ, από την στιγμή που ψηφίστηκε η τροπολογία.
0: Διακόπτεται δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αυτό σημαίνει ότι με βάση αυτόν τον νόμο, αυτή την τροπολογία, δεν μπορεί όταν θα ανοίξει το σύστημα αύριο, ας πούμε, για να κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις που αφορούν το 2025, δεν μπορεί ένα ΚΙΔ να εκπροσωπήσει τους πελάτες του, να δώσει για προηγούμενα θέματα, να δώσει κάποια συμπληρωματικά χτυπήματα που χρειάζεται μέσα στην αίτηση ή να φέρει κάποια δικαιολογητικά. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο που δημιουργεί είναι ότι αν υποθέσουμε ότι άνοιγε σήμερα το ΟΣΔΕ, δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει καμία εταιρεία από αυτές που υπάρχουν σήμερα να κάνει δουλειά για τους πελάτες της. Και όταν λέμε για τους πελάτες, αναφερόμαστε σχεδόν στο σύνολο των παραγωγών που παίρνουν επιδοτήσεις επιχείρησης εξυπηρετούνται, υποβάλλονται οι αιτήσεις τους από ΚΙΔ.
0: Μάλιστα.
1: Κέντρα που
0: είναι σοβαρό θέμα αυτό. Δηλώσεις. Δηλαδή ακυρώνονται αυτομάτως όλα τα ΚΙΔ και λογικά καταλαβαίνουμε όλοι ότι ίσως θα χρειαστεί να μπουν σε μια διαδικασία επαναπιστοποίησης πάλι.
1: Προφανώς κάτι τέτοιο θα γίνει. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι η τροπολογία δεν φτάνει εκεί μόνο. Δεν ασχολείται μόνο με αυτό. Δεν σταματάει μόνο τη λειτουργία, την νομιμοποιημένη λειτουργία των ΚΙΔ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προχωράει και σε κάποια άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ένα ΚΙΔ, αν ξεκινήσει αύριο, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετεί στους περισσότερους από τους πελάτες του, διότι μέσα σε αυτά που προβλέπει η τροπολογία έχει βάλει την απαγόρευση ένα ΚΙΔ να κάνει δήλωση για κάποιον ο οποίος είναι είτε συγγενής αυτών που δουλεύουν στο ΚΙΔ, του ιδιοκτήτη του ΚΙΔ, είτε έχει κάποια άλλη οικονομική σχέση μαζί του, άμεση ή έμεση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Αν εσύ είχες έρθει επειδή διάλεξες την ΣΥΠΑ, ας πούμε, να κάνεις ένα πρόγραμμα αγροτοτουρισμού,
0: ναι,
1: και το επιβάλαμε εμείς και σου έκανα και την αίτησή σου μέχρι εχθές, τώρα μου λέει ότι από αύριο για το 2026 και μετά δεν μπορείς να κάνεις του νεκτάριου αίτηση, διότι εφόσον έχετε μια παλιότερη οικονομική σχέση, εσύ είναι ενδεχομένως να τον ευνοήσεις, είναι ενδεχόμενο να τον ευνοήσεις ώστε να κλέψει το δημόσιο ή να κλέψει τους πόρους τους ευρωπαϊκούς κτλ. Είναι αστείο. Έτσι προφανώς είναι, και εντάξει, η έκφραση αυτή ίσως είναι η πιο ήπια που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει. Ναι. Ο πατέρας μου, η μάνα μου, ο αδερφός μου, η αδερφή μου,
0: πρέπει να πάνε σε άλλο,
1: να πάνε σε άλλο ΚΙΔ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι στο ΚΙΔ το οποίο έκαναν. Άρα, και να πάμε και πιο πέρα ακόμα. Ένας γεωργικός συνεταιρισμός που έχει ΚΙΔ. Στο Ρέθυμνο έχουμε δύο.
0: Ναι.
1: Την Ένωση Ρεθύμνου, την παλιά Ένωση Ρεθύμνου και την παλιά Ένωση Μυλοποτάμου. Αυτά λοιπόν τα νομικά πρόσωπα, επειδή κάνουν σε πάρα πολύ κόσμο, κάνουν αιτήσεις ΩΣΔΕ και αυτοί είναι είτε μέλη των συνεταιρισμών, οπότε εμπίπτουν στη σχέση που λέμε πιο νωρίς, που δεν επιτρέπεται. Επίσης όμως έχουν εμπορικές δραστηριότητες, πουλάνε γεωρικά εφόδια, ζωοτροφές κτλ. Αγοράζουν λάδι από τους πελάτες, άρα όλο αυτό το πράγμα βγάζουν τους ανθρώπους απ' έξω. Γιατί? Ποιος ξέρει, κανένας.
0: Και πρέπει να σκεφτούμε και λίγο, γιατί εδώ πέρα είναι επαρχία. Δεν ξέρω οι άνθρωποι εκεί πέρα που τα βγάζουν αυτά, τι σκέφτονται και τι εικόνα έχουν, αλλά εδώ είναι επαρχία. Δηλαδή, λίγο ή πολύ, όλοι έχουμε μία σχέση με κάποιον. Ειδικά σε αυτά τα μέρη που είπες, στο Μυλοπόταμο, ας πούμε, είναι δεδομένο. Δηλαδή, πόσα ΚΙΔ πρέπει να ανοίξουν για να εξαλείψουμε να μην υπάρχουν σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων?
1: Το θέμα είναι ότι δεν έχει τη δυνατότητα. Ξέρετε, μέσα στην τροπολογία προβλέπονται και οι αντίστοιχες ποινές που θα υπάρξουν, θα υπάρξουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε λοιπόν, σε ό,τι αφορά σε αυτό που λέμε, εάν κάποιος κάνει το λάθος, σε εισαγωγικά, δηλαδή παρά τον νόμο ενεργοποιήσει ένα ΚΙΔ κάποιον που εμπίπτει σε κάτι από αυτά που είπαμε πιο νωρίς, το πρόστιμο είναι από 20 μέχρι 50.000 για μια περίπτωση. Μάλιστα. Μια δεύτερη περίπτωση από 20 μέχρι 50 και ούτω καθεξής. Δηλαδή κουβεντιάζουμε για πράγματα που στην ουσία λένε στο ΚΙΔ, όχι, σε αυτούς τους ανθρώπους δεν κάνεις. Οι γονείς σου, οι συγγενείς σου θα πάνε αλλού, θα βρεις έναν τρόπο να τους στείλεις κάπου αλλού. Οι πελάτες σου, οι φίλοι σου, αυτοί που σε εμπιστευόταν μέχρι σήμερα, εφόσον έχεις και άλλη σχέση μαζί τους, έτσι, άλλη συνεργασία μαζί τους, θα πρέπει να τους στείλεις κάπου αλλού. Και όλα αυτά εις το όνομα της ελευθερίας του παραγωγού να έχει επιλογές οι οποίες δεν θα τον δεσμεύουν να είναι, τι λέμε, το ακριβώς αντίθετο λοιπόν που συμβαίνει. Επίσης έχουν θεσμοθετηθεί πολύ ισχυρά πρόστιμα για λάθη που είναι ανθρώπινα. Δηλαδή όταν θα κάνει κάποιο ΚΙΔ ένα λάθος, παραδείγματος χάρη θα μου φέρετε ένα τιμολόγιο εσείς και εγώ θα περάσω τα στοιχεία του τιμολογίου, τον αριθμό του τιμολογίου λάθος. Αυτό είναι ένα πρόδειλο λάθος προφανώς, γιατί έχω βάλει και το τιμολόγιο μέσα το παραστατικό. Παλιότερα λοιπόν, και αυτό που ζητούσαμε τα ΚΙΔ από το κράτος ήταν σε τέτοια πρόδειλα λάθη να μπορούμε να τα διορθώσουμε ανά πάσα στιγμή, γιατί είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Δεν υπάρχει κανείς που να μην μπορεί να κάνει λάθος. Άνθρωποι τα δουλεύουν αυτά. Σε αυτό λοιπόν τώρα πια όχι δεν θα ανοίγει το σύστημα για να διορθώνονται πρόδειλα λάθη, αλλά κάθε λάθος χρεώνεται από 5 μέχρι 20 χιλιάδες
0: ευρώ
1: πρόστιμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως τα φέρει η τροπολογία, δικαίως και τα κίνητα τα οποία είναι κίνητα ιδιοκτησίας παλιών συνεταιρισμών, ενώσεων, και τα ιδιωτικά κίνητα διαμαρτύρονται. Προφανώς κανένας από αυτούς δεν θα μπορέσει να ξεκινήσει αύριο μεθαύριο με αυτό το.
0: Και τι σκεπτικό υπάρχει, Γιώργο, σε αυτό? Δηλαδή, πες ότι ανοίγει η πλατφόρμα. Εμείς λέγαμε ότι μπορεί να ανοίξει και μες τον Αύγουστο. Έτσι δεν λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα?
1: Έχει ήδη καθυστερήσει. Θα ανοίξει,
0: ανοίγει η πλατφόρμα. Με ποιο σκεπτικό καταθέτει τροπολογία μερικές ημέρες, μερικές ώρες πριν ανοίξει η πλατφόρμα, πού θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος?
1: Το ίδιο ερώτημα έχω και εγώ. Άρα την απάντηση
0: αυτό δεν
1: μπορώ
0: έχει,
1: να τη δώσω εγώ.
0: Δεν έχει διατυπωθεί κάποια διευκρίνηση ότι ξέρεις θα ανοίξουν τα ΚΙΔ, θα πρέπει να κάνουν ενδεχομένως μια επαναπιστοποίηση, να κάνουν κάποιες κινήσεις για να μπορέσουν να λειτουργήσουν?
1: Σωστά.
0: Και πάλι.
1: Σωστά.
0: Παράδειγμα λέω.
1: Όλα αυτά που λες είναι πάρα πολύ λογικά.
0: Ναι.
1: Που και εγώ έχω την απορία γιατί δεν γίνεται με ένα λογικό τρόπο.
0: Έτσι.
1: Το κράτος κάθε φορά έχει την δυνατότητα και την ευθύνη να αλλάξει ένα σύστημα για να το πάει εκεί που θεωρεί ότι είναι πιο καλό. Ωραία.
0: Συμφωνώ με αυτό. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Όχι. Δεν, όπως
0: αλλά με τη συγκεκριμένη κίνηση ουσιαστικά είναι σαν λίγο να δηλώνεις ότι το πρόβλημα των δηλώσεων ήταν τα ΚΙΔ και ήταν και οι σχέσεις μεταξύ των αγροτών και των ανθρώπων που κατέ. Δηλαδή εκεί ήταν το πρόβλημα τελικά.
1: Δεν ξέρω, θέλετε να το συζητήσουμε?
0: Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να το συζητήσουμε, να δούμε. Γιατί εδώ έχουν εντοπιστεί άλλα προβλήματα, έχουν γίνει άλλα θέματα, έχουν βγει στο φως. Αλλά και δεν έχει γίνει κάτι. Στο θέμα των ΚΙΔ λοιπόν, που τα βάφουμε τώρα, τους βάζουμε ένα κόκκινο στα ΚΙΔ. Και καλά, αυτό ήταν το πρόβλημα. Οπότε τώρα το διορθώνουμε εμείς με την τροπολογία αυτή.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το θέμα είναι πώς εξυπηρετηθεί ο κόσμος.
1: Σωστά. Σωστά. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το λόγο και οι Γεωπονικοί Σύλλογοι και ο Πανδύτιος Γεωπονικός Σύλλογος και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο κεντρικά έχει εκφράσει την απορία του και την αντίθεσή του με όλο αυτό που συμβαίνει. Και έχει μάλιστα προειδοποιήσει το Υπουργείο και την ΑΔΕ ότι είναι με δική τους ευθύνη αυτό το σύστημα πάει να τυναχτεί στον αέρα με διάφορες διατυπώσεις που γίνονται, γιατί ακριβώς λέει ότι ναι, εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να υπάρξουν ποινές και μάλιστα σοβαρότατες ακόμα και για ΚΙΔ, όχι μόνο για τους παραγωγούς, για ΚΙΔ όταν αυτό μπορεί να αποδειχτεί ότι συμμετέχουν σε μια απάτη.
0: Βεβαίως, αυτό είναι λογικό,
1: κανείς δεν συζητάει για την
0: να κλείσουν ακόμα και να κλείσουν.
1: Τέλεια. Ναι. Όμως αυτό το προληπτικό.
0: Όχι, ναι.
1: Είστε όλοι
0: ναι,
1: αυτό, το οριζόντιο.
0: Και ένα χρονικό διάστημα που είναι σοβαρό. Δηλαδή, το χρονικό διάστημα θα ανοίξουν οι αιτήσεις, θα αρχίσει να μετράει ο χρόνος αντίστροφα για τους ανθρώπους να καταθέσουν τις δηλώσεις του και οι άνθρωποι θα ψάχνονται. Θα λένε, μπορώ να πάω στο τάδε ΚΙΔ. Α, δεν μπορώ γιατί έχω κάνει αυτό. Να πάω στο άλλο. Α, να πάω στο άλλο. Και τελικά, πού θα καταλήξει?
1: Ναι, είναι και πάρα αυτό. Πολύ σημαντικό το πρόβλημα. Ξέρετε, υπάρχουν τελικές ημερομηνίες στις οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις του ΟΣΔΕ για να πληρωθούν οι άνθρωποι για το 2026.
0: Υπάρχει κίνδυνος για το ΟΣΔΕ του 2026, Γιώργο? Εσύ βλέπεις κάτι? Το λέω γιατί ενώ είμαστε στο τέλος του Ιουλίου και δεν έχει ανοίξει ακόμα, όπως λέμε, η πλατφόρμα, προστίθενται και άλλα προβλήματα και νέα προβλήματα, όπως αυτά που δημιούργησε αυτή η τροπολογία.
1: Θέλω να πιστεύω ότι κάτι έχουν στο μυαλό τους, ότι έχουν όλο το νομικό σύστημα, το νομικό ζήτημα δρομολογημένο, ναι. Ότι τις επόμενες 2, 3, 4, 5 μέρες θα δοθεί λύση για όλα αυτά, θα κλείσουν όλα αυτά, θα αλλάξουν αυτά που είναι μη λογικά, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά έκφραση, και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιεσμένα. Ναι. Όχι με άνεση, ναι. Στο να προλάβουμε τις ημερομηνίες για φέτος. Γιατί φανταστείτε τώρα, θα ξεκινήσουν τα ΚΙΔ μέσα στον Αύγουστο με ένα καινούριο νομικό καθεστώς, με καινούριες υποχρεώσεις, με θέματα τα οποία περιμένουμε υπουργικές αποφάσεις, αποφάσεις του διευθυντή της ΑΔΕ, όπως λέει η τροπολογία, που θα φορούν με το φάκελο που θα έχει ο καθένας παραγωγός, που θα οφείλει να διατηρεί, το φάκελο τεκμηρίωσης, που θα οφείλει να διατηρεί το ΚΙΔ, θα πρέπει να έχει συμβάσεις με τους παραγωγούς σε ένα διαφορετικό επίπεδο, θα έχουμε μια καινούργια πλατφόρμα. Όλο αυτό λοιπόν το καινούριο δεν έχει κατατεθεί στο παραπέντε για να ετοιμαστούμε και στο ακριβώς να ξεκινήσουμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά στο και πέντε δεν το έχουμε ακόμα στα χέρια μας. Άρα, να τα λάθη που θα είναι μπροστά. Δηλαδή, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα σε ένα καινούριο περιβάλλον. βάλουν τα ΚΙΔ σε λιγότερο χρόνο, που ασφαλώς αυτό θα φέρει και ανθρώπινα λάθη.
0: Και το σημαντικό ότι μιλάμε εν μέσω καλοκαιριού, εν μέσω Αυγούστου, που γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά τι προβλήματα υπάρχουν, ότι υπάρχουν άδειες, υπάρχει μια κολλήματα στις υπηρεσίες, όλα αυτά.
1: Το άσχημο είναι ότι για τα ΚΙΔ δεν υπάρχει Αύγουστος, δυστυχώς, όχι γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει.
0: Καλά, πάντα το είχαν αυτοί.
1: Θα μπορούσε να υπάρχει, αλλά έχουμε αποδεκτεί και ελπίζουμε κάποια στιγμή να τελειώνει αυτή η ιστορία, ότι έχουμε αποδεχτεί ότι τελικά τον ένα χρόνο ή τον άλλο χρόνο, τον περισσότερο Αύγουστο θα καθόμαστε μπροστά στα κομπιούτερ να πληκτρολογούμε. Γιατί, γιατί δεν ξεκίνησε αυτό που έπρεπε να ξεκινήσει
0: την ώρα που
1: δεν ξεκίνησε
0: έπρεπε.
1: Ποτέ στην ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό είναι ένα πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Και βέβαια, Γιώργο, μπορούμε να πούμε τι να κάνουν οι παραγωγοί πάντα σε σχέση με την ενεργοποίηση του 2026, εκτός από το να ανησυχούν, αν χρειάζεται να ανησυχούν ενδεχομένως.
1: Κοίταξε, αυτό που εξέφρασες πιο νωρίς, που είναι μια εύλογη ανησυχία, στην ουσία δεν μπορεί κανείς να διαβεβαιώσει ότι όλα θα πάνε καλά. Είναι στην ευθύνη της ΑΔΕ.
0: Ναι.
1: Αυτή νομοθετεί, αυτή οργανώνει, αυτή θα δώσει το σύστημα, αυτή θα δώσει τα πάντα. Δηλαδή, το θετικό ή το αρνητικό που θα προκύψει από την διαδικασία αυτή είναι στα χέρια της ΑΔΕ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κάνει ένας παραγωγός. Ναι. Αυτό που πρέπει να κάνουν οι παραγωγοί, επειδή ακριβώς είμαστε σε ένα μεταβαλλόμενο σύστημα, να είναι πολύ κοντά στα ΚΙΔ με τα οποία συνεργάζονται, να παίρνουν τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει, αν πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές να τις κάνουν από όσο γίνεται πιο νωρίς. Ήδη μέσα στις επικοινωνίες που έχουν με τα ΚΙΔ που συνεργάζονται, θα πρέπει να περάσουν τα νέα στοιχεία που αφορούν αυτά που λέγαμε και πιο παλιά στοιχεία από το κλιματολόγιο, τοποθετήσει δηλαδή χωραφιών και τα λοιπά, να προετοιμαστούν για το ελαιοκομικό, όπως είχαμε πει, για να είναι πιο έτοιμοι πιο πίσω, για να... και να είναι πάντα έτοιμοι να ξεκινήσουν πολύ γρήγορα και όχι να πούν «Α, θα κανονιστεί, πέρυσι φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να κουμπίσω εγώ καθόλου». Φέτος θα χρειαστεί η παρουσία τους. Πιο σημαντικό πράγμα είναι η παρουσία των ανθρώπων με τους συνεργάτες τους, με τα ΚΙΔ. Και θα πρέπει αυτό το φέτος ειδικά ιδιαίτερα να είναι πολύ πολύ πιο κοντά.
0: Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να πούμε να ρίξουν μια ματιά αν βρουν και κάποιο άλλο ΚΙΔ να συνεργαστούν σε περίπτωση που η τροπολογία δεν αλλάξει και αναγκαστούν να αναζητήσουν
1: αυτό,
0: κάποιο άλλο.
1: Ξέρεις, αυτό είναι αστείο.
0: Είναι αστείο,
1: είναι αστείο. Δηλαδή, κοιτάξτε, κάποιος μένει, είναι σε ένα ΚΙΔ και συνεργάζεται με ένα ΚΙΔ γιατί τα βρίσκει.
0: Έτσι.
1: Και
0: αυτό
1: παλιότερα και στο μέλλον, όταν δεν τα βρίσκει με αυτό το ΚΙΔ, όταν δεν τους έχει εμπιστοσύνη, θα σηκωθεί και θα πάει σε ένα άλλο ΚΙΔ. Αλλά να κάθετε να σκέφτετε, εμπίπτωση αυτή την περίπτωση, ναι, παλιά που έκανα ένα σχέδιο βελτίωσης εκείνο το ΚΙΔ, μήπως αυτό λέει, σημαίνει ότι πρέπει να βρω ένα άλλο.
0: Επειδή γνωρίζουν.
1: Έκανα... Ναι, δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Όλο αυτό ελπίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το πάρει πίσω το Υπουργείο, διαφορετικά
0: μακάρι.
1: Είναι αδιέξοδο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να ρυθμιστεί. Σας είπα ότι οι δύο ενώσεις, Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου, βγαίνουν απριόρι εκτός συστήματος.
0: Μπορεί,
1: δηλαδή,
0: μπορεί να διορθωθεί.
1: Θα βγουν 10.000 άνθρωποι, θα ψάξουν, θα βγουν στους δρόμους να ψάξουν εκεί.
0: Συμφωνώ, μα γι' αυτό ακριβώς. Μπορεί το κράτος να εφαρμόσει μηχανισμούς ώστε αυτού του τύπου τις σχέσεις που λέμε τώρα, αν είχε κάνει παλιά ένα σχέδιο βελτίωση κλπ., να το ελέγξει επί δύο, να το ελέγξει πιο. Όχι να διώξει τον άνθρωπο από
1: το
0: ΚΙΔ, δηλαδή δεν είναι η λύση αυτή.
1: Το πρόβλημα βρίσκεται στο εξής, αγαπητέ μου. Υπάρχει και η επιχείρηση από την άλλη μεριά.
0: Είναι και αυτό.
1: Οι ενώσεις, τα ΚΙΔ και τα λοιπά. Έχουν προσωπικό, το πληρώνουν για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Τι ξαφνικά θα του πει κάποιος εκ των υστέρων, ενώ είχε σύμβαση μέχρι χθες ότι ξέρεις, το κλειδώσαμε, δες τι θα κάνεις, κόψε το κεφάλι σου.
0: Σου διώχνουμε τους πελάτες.
1: Άρα λοιπόν, να είμαστε κοντά, ό,τι πληροφορίες έχουμε θα τις μεταφέρουμε έτσι
0: και εμείς από εδώ, βέβαια.
1: Και βλέπουμε.
0: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Γεωργουλάκης από την εταιρεία ΣΥΠΑ, πάντα ενημερωμένη και πάντα κοντά στους αγρότες και σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν τη βοήθειά τους.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
4: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
3: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
4: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
3: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
4: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
3: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
4: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
3: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
4: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
7: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Στο φίλ της ένιο πορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
14: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
15: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Καρέρε Θύμνου διοργανώνει πανηγύρι
1: Κυριακή 2 Αυγούστου, ανήμερα του Αγίου Στεφάνου, στην Καρέρε Θύμνου με τους Κώστα και Γιώργο Σαριδάκη.
2: Ποιος σου έχει τα περάσματα του νου μου δασκαλέψει.
1: Ο Κώστας και ο Γιώργος Σαριδάκης την Κυριακή 2 Αυγούστου στην Καρέ. Τιμή εισόδου 20 ευρώ με πλήρες μενού και ποτό. Παιδιά κάτω των 5 ετών δωρεάν. Για κρατήσεις 6955 574 041.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσει.

0: Μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς. Μάθετε περισσότερα στη Δημήτρη Σταρένιος. Κάτω Δαράτσο Χανιά, 3 Μοναστήρια Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen. Στο σπίλι, Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίλι, στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Και τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.
1: Το Αρκάδι εμπνέει. Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου τραγουδά. Μεγάλη συναυλία, αφιέρωμα για τα 160 χρόνια από το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, την Τρίτη, 28 Ιουλίου, στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Ώρα έναρξης, 8 το βράδυ. 160 χρόνια Αρκάδι. Υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ρεθύμνης.
2: Παράδοση
3: και τεχνολογία
2: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, συνέχεια στη σημερινή μας εκπομπή. Και πάλι να ευχηθώ καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες που μας ακούτε. Τα μηνύματά σας τα λαμβάνουμε και χαιρόμαστε πολύ. Ευχαριστούμε. Και θα παρακαλέσω να συνεχίσετε να επικοινωνείτε μαζί μας. 28 310 25 835. Στέλνετε και μηνύματα με φωτογραφίες ή κείμενο ή βιντεάκια, ό,τι θέλετε, στο Viber του σταθμού μας 69 85 77 75 50. Φυσικά καλησπέριζω στην παρέα μας και τους φίλους που μας ακούνε από την Αττική μέσω του Crete FM στους 87,5 που μας αναμεταδίδει, και βέβαια πολλές καλησπέρες θα στείλω και προς τα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος στη συχνότητα 91,8. Μας αναμεταδίδουν καθημερινά, οπότε αν βρεθείτε κοντά σε αυτές τις περιοχές και θέλετε να ακούσετε μέσα από τα FM, θα συντονιστείτε σε αυτές τις συχνότητες ώστε να έχετε ένα καθαρό και ωραίο σήμα. Ράδιο Μεγαλώνης ως 89,8, ανοιχτό μικρόφωνο, και πάμε γρήγορα να ρίξουμε τη ματιά μας στην επικαιρότητα και να ξεκινήσουμε με το Ηράκλειο και την μεγάλη επιχείρηση του οργανωμένου στο μονοφάτσι. Σε εξέλιξη βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ευρείας κλίμακας επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης σε περιοχές του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων με επίκεντρο το Χαράκι αλλά και την ευρύτερη περιοχή του Αλαγνίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν συντονισμένες έρευνες σε κατοικίες και άλλους χώρους, ενώ έχουν γίνει και προσαγωγές ατόμων που φέρονται να ανήκουν σε γνωστές οικογένειες της περιοχής. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές ενημέρωσης, η δικογραφία που σχηματίστηκε αφορά στο αδίκημα της συγκρότησης εγκληματικής οργάνωσης. Στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου έχουν οδηγηθεί 5 άνδρες για τους οποίους υπήρξε στοχευμένη έρευνα, ενώ στην υπόθεση φέρονται να έχουν εμπλοκεί και άλλα άτομα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων ζωοκλοπές, εκβιάσεις, ρευματοκλοπές, αγροζημιές, καθώς και άλλες αξιόπινες πράξεις. Με επίσημη επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Υπουργό Τουρισμού, την οποία κοινοποίησε επίσης στο γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Κρήτης και τα Επιμελητήρια Κρήτης, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης ζητά την άμεση λήψη μόνιμων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους των καυσίμων. Όπως επισημαίνει, οι συνεχείς ανατιμήσεις στο πετρέλαιο κίνησης σε συνδυασμού με την αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους έχουν οδηγήσει τις επιχειρήσεις του κλάδου σε ασφυκτική πίεση, με άμεσες επιπτώσεις τόσο στη βιωσιμότητά τους όσο και στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων περιλαμβάνονται η καθιέρωση μηχανισμού επιστροφής μέρους του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης, η δημιουργία μόνιμου μηχανισμού στήριξης για περιόδους έντονων διακυμάνσεων στις τιμές των καυσίμων, η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου και η επιτάχυνση της ανανέωσης του στόλου των τουριστικών λεωφορείων. Για το τέλος του μήνα αναβλήθηκε, φίλες και φίλοι, η προγραμματισμένη για σήμερα τηλεδιάσκεψη φορέων της Κρήτης και εκπροσώπων της Παγκρίτιας Ανοιχτής Επιτροπής για το μέσο σταθερής τροχιάς στο νησί μας με τον υφυπουργό, τον πρωθυπουργό, στον πρωθυπουργό κύριο Θανάση Κοντογιώργη. Λόγω κολλήματος του υπουργού, η τηλεδιάσκεψη που θα άνοιγε ένα θεσμικό διάλογο για το πολυσυζητημένο θέμα του μέσου σταθερής τροχιάς της Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα αυτό έχουν πραγματοποιηθεί ανοιχτές εκδηλώσεις, έχει κατατεθεί υπόμνημα προς την ελληνική κυβέρνηση με 3 βασικά αιτήματα για τη δημιουργία μέσου σταθερής τροχιάς στην Κρήτη για ένταξη στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, ενσωμάτωση στο περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο Κρήτης, εκπόνηση αναγνωριστικής μελέτης χάραξης για το μέσο, αλλά και φυσικά έχουν γίνει κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Από ό,τι φαίνεται δεν έχει χαθεί πλέον αυτό το σχέδιο, δεν έχει χαθεί αυτό το όνειρο. Μακάρι να το δούμε να προχωράει το
τρένο στην Κρήτη. Γιατί όχι, μπορεί να φαντάζει, όπως έχουμε ξαναπεί, όνειρο θερινής νυχτός ή μακρινό σχέδιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Είναι σίγουρα κάτι το οποίο μόνο καλό θα κάνει στο νησί μας και οφείλουμε όλοι να το υποστηρίξουμε και να το προωθήσουμε με ό,τι μέσα έχουμε. Αναζητάτε, φίλες και φίλοι, έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αν ψάχνετε κάθε έπιπλα και δημιουργίες και λύσεις για το καθιστικό και την τραπεζαρία, η εταιρεία Centro Kitchen είναι εκεί και σας περιμένει για να σας εξυπηρετήσει, για να σας καθοδηγήσει και φυσικά για να δημιουργήσει αυτό που ονειρεύεστε και αυτό που χρειάζεται. Η εταιρεία Centro, που εδώ και 50 χρόνια με την νέα τεχνολογία, τα άριστα υλικά και την τεχνογνωσία, αλλά και προπαντός με την αγάπη και το μεράκι για το έπιπλο, κάνουν το σπίτι μας το μέρος που χαιρόμαστε να επιστρέφουμε κάθε μέρα. Επισκεφτείτε και εσείς σήμερα κιόλας στην εταιρεία Centro Kitchen εδώ στο Ρέθυμνο, στον κόμβο Ατσιπόπουλου, ή επικοινωνήστε στο 28 310 57 166. Μην ξεχνάτε, υπάρχει διαθέσιμη και η ιστοσελίδα centrokitchen.gr.

Να πάμε στα Χανιά, φίλες και φίλοι, στην υπόθεση με την σύλληψη του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου. Το επόμενο κρίσιμο κεφάλαιο στην έρευνα για την υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στην Κρήτη άνοιξε σήμερα, καθώς ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας πέρασαν περίπου 20 λεπτά πριν τις 11 το πρωί το κατόφλι των ανακριτικών και εισαγγελικών αρχών στα Χανιά, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για όσα τους αποδίδονται. Οι δύο κατηγορούμενοι καλούνται να τοποθετηθούν απέναντι στα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην δικογραφία της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Χανίων, η οποία προέκυψε έπειτα από πολύμηνη έρευνα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες, ψηφιακά δεδομένα, καταθέσεις και επιστημονικές εκθέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο φέρεται να αξιοποιούνταν οι ιατροδικαστικές και τοξικολογικές γνωματεύσεις σε υποθέσεις με ποινικές, αστικές και ασφαλιστικές προεκτάσεις. Οι αρχές εξετάζουν εάν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις υπήρξαν παρεμβάσεις ή εκθέσεις που δεν ανταποκρίνονταν στα επιστημονικά δεδομένα, με στόχο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθήκων για εμπλεκόμενα πρόσωπα. Η ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη δικογραφία στις συνομιλίες που αφορούν τοξικολογικές εξετάσεις, δείγματα τρίχας και οικονομικές συμφωνίες. Μεταξύ των στοιχείων που εξετάζουν οι αρχές είναι και ο διάλογος για τις λεγόμενες 30 τρίχες, όπου γίνεται αναφορά στην συλλογή και αποστολή βιολογικού δείγματος, αλλά και στη χρήση εφαρμογής με ενεργοποιημένες

των αρχών τώρα, φίλες και φίλοι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, δεν περιορίζεται μόνο στα δύο αυτά πρόσωπα. Στη δικογραφία υπάρχουν αναφορές και σε άλλους δημόσιους λειτουργούς, μεταξύ των οποίων και αστυνομικοί, με τις αρχές να εξετάζουν τον πιθανό ρόλο τους και το εύρος των επαφών τους με πρόσωπα που ερευνώνται. Η υπόθεση συνδέεται με την ευρύτερη έρευνα για την δράση εγκληματικών ομάδων στα Χανιά, με την ελληνική αστυνομία να έχει κάνει λόγο για ένα δίκτυο σχέσεων που σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα ξεπερνά τα όρια μιας μεμονωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. Μία ακόμα υπόθεση που έχει προκαλέσει μεγάλη αγωνία στην κοινωνία του νησιού μας παρουσιάζει μία σημαντική εξέλιξη. Πρόκειται για την 17χρονη Ελένη, τα ίχνη της οποίας είχαν χαθεί από τις 10 Ιουλίου φέτος στην Αγία Βαρβάρα του Δήμου Γόρτινας. Επικοινώνησε με τους δικούς της ανθρώπους, διαβεβαιώνοντάς τους ότι είναι ασφαλής. Η επικοινωνία αυτή ήταν η πρώτη μετά την εξαφάνισή της και έδωσε μία μικρή ανάσα στην οικογένειά της, η οποία όλες αυτές τις ημέρες ζούσε με την αγωνία για την τύχη της. Ωστόσο, η ανήλικη δεν έχει ακόμη εντοπιστεί από τις αρχές, ενώ παραμένουν ανοιχτά τα ερωτήματα σχετικά με το πού βρίσκεται και κάτω από ποιες συνθήκες απομακρύνθηκε από το σπίτι της. Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί από τη μητέρα της, η οποία απευθύνθηκε στην αστυνομία ζητώντας βοήθεια για τον εντοπισμό της κόρης της. Μετά από αίτημα της οικογένειας, είχε ενεργοποιηθεί και ο μηχανισμός Amber Alert από το χαμόγελο του παιδιού, καθώς υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια της ανήλικης. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν γίνει γνωστά, η 17χρονη εξαφανίστηκε από την Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου Κρήτης το απόγευμα της 10ης Ιουλίου. Το χαμόγελο του παιδιού είχε δημοσιοποιήσει τα στοιχεία της προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό της. Στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας βρίσκεται και η σχέση της 17χρονης με έναν 21χρονο άντρα, καθώς η μητέρα της είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του για αρπαγή ανηλίκου, υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να έχει ρόλο στην απομάκρυση της κόρης της από το οικογενειακό περιβάλλον. Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ των οποίων τα δεδομένα από την επικοινωνία που είχε η 17χρονη με την οικογένειά της, αλλά και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στον εντοπισμό της. Η υπόθεση παραμένει σε πλήρη διερεύνηση, καθώς το ζητούμενο για τις αρχές και την οικογένεια είναι φυσικά η ασφαλής επιστροφή της 17χρονης και η πλήρης αποσαφήνιση των συνθήκων κάτω από τις οποίες έφυγε από το σπίτι της.

Μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, η εταιρεία Frigo Rent μπορεί να σας υποστηρίξει σε κάθε κοινωνική σας εκδήλωση και φέτος το καλοκαίρι, φέρνοντας την ψήξη κυριολεκτικά στην πόρτα σας, στο χώρο όπου ακριβώς τον χρειάζεστε. Είτε αυτό είναι κάποιος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων υπαίθριος, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι το σπίτι σας, οποιασδήποτε χώρο και αν έχετε επιλέξει για την κοινωνική σας εκδήλωση, η εταιρεία Frigo Rent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών, τους οποίους μεταφέρει εκεί όπου τους χρειάζεστε και για το διάστημα που τους χρειάζεστε. Διαθέτουν μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Βεβαίως υπάρχουν και με λύσεις για μικρότερες ανάγκες, όπως είναι οι γνωστοί καταψύκτες τα μπαούλα ή όρθια ψυγεία συντήρησης, τα οποία και αυτά μπορείτε να ενοικιάσετε, καταφέρνοντας έτσι να έχετε την απαιτούμενη θερμοκρασία στα τρόφιμα, αλλά και βέβαια να παγώσετε σε σύντομο χρόνο μεγαλύτερες ποσότητες σε ποτά, αναψυκτικά και μπύρες. Επικοινωνήστε σήμερα με την εταιρεία Frigo Rent στο 28 310 26 445. Υπενθυμίζουμε ότι την Frigo Rent διαχειρίζεται και υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη πάντα λειτουργία τους. Ξεκίνησε την Παρασκευή, φίλες και φίλοι, και επίσημα η κυκλοφορία των ηλεκτρικών λεωφορείων στους δρόμους της πόλης του Ρεθύμνου. Τα λεωφορεία που δρομολόγησε ο Δήμος Ρεθύμνου σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ παρέχουν την δυνατότητα δωρεάν

μετακίνησης από τον Κουμπέ και πιο συγκεκριμένα το οικόπεδο Φραγάκι με μεταφορά προς το κέντρο της πόλης. Η γραμμή εξυπηρετεί τους χρήστες του χώρου και λειτουργεί καθημερινά από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ με δρομολόγια ανά 15 λεπτά, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη και συχνή σύνδεση με το κέντρο του Ρεθύμνου. Την πρώτη μέρα των δρομολογίων η χρήση ήταν περιορισμένη και ελπίζεται πως στο μεταξύ οι πολίτες θα γνωρίσουν την διαδρομή και θα εμπιστευθούν το λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους ως το κέντρο της πόλης. Η διαδρομή του λεωφορείου ανά 15 λεπτά είναι η παρακάτω, οικόπεδο Φραγάκι στο Κουμπέ, Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου, Δημοτικός Κήπος, Χατζημιχάλη Γιάνναρη, Κτέλ και πίσω στο οικόπεδο Φραγάκι. Εξυπηρετεί, είναι μια καλή κίνηση, σίγουρα θα έπρεπε να γίνει νωρίτερα, αυτό δεν χωράει αμφισβήτησης, αλλά και βέβαια χρειάζεται, είναι απαραίτητο να προσθεθεί άλλη μια γραμμή, ίσως και παραπάνω γραμμές και περιοχές όπως η Καλλιθέα, η Πάνω Καλλιθέα, ο Ευλυγιάς, ο Μασταμπάς και άλλα μέρη τα οποία χρειάζονται οπωσδήποτε μια τέτοια σύνδεση που σίγουρα θα βοηθήσει. Τα έχουμε πει και θα τα λέμε ίσως κάποια στιγμή να ακουστούμε. Αυτά για σήμερα φίλες και φίλοι, για την προηγούμενη ώρα στα ραδιόφωνά σας ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο, στη ρύθμιση του ήχου και σήμερα ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Καλή εβδομάδα και πάλι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στους 89,8 και πάλι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα. Γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας. Με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
12: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
11: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
12: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
11: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
12: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
11: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
12: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
11: Element System, τύπου Dexion και Spider.
12: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
11: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
12: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
13: κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυριαδόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
15: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 2:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου Dexion και Spider.
5: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακί, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
9: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
9: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
9: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
9: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
9: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
11: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
12: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
11: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
11: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesse.gr.
12: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
13: Για το γόνατο, Αρθρολέν. Για τη μέση, Αρθρολέν. Για τις αρθρώσεις, Αρθρολέν. Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
14: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
16: Η Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
17: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Rocky FM.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις άλλο. Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι. Από λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
12: Με τυρί και παξιμάδινες το Βουργιαλάκι μου.
11: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
13: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
12: Και στο Βουργιαλάκι μου.
0: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
14: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
16: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
17: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
16: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
17: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
16: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
17: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
16: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
17: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
16: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
17: Τηλέφωνο 210-211-1315.
16: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
17: Honda Caracostas.
16: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.

0: Κρήτη FM.
1: Ραδιόφωνο
0: μόνο για μερακλήδες.
2: Γράφουμε.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε. Κάντια. Wake up in the Mediterranean. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
0: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι, ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
3: Αυθεντική τσικουδιά.
0: Παρθένο ελαιόλαδο.
3: Μέλι.
0: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
3: Τα πάντα παραγωγής μας.
0: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
3: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
0: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
3: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
0: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
3: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281 121 6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
5: Έχετε βεράντα αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System τύπου Dexion και Spider.
6: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
8: Σίτες.
0: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι
9: Αλουμίν.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Στο φίλδισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
13: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
12: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: φεύγω. Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλινούς δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
6: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τη λίγο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
7: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά, ωραία.
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Σύφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
12: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
11: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Λακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας. Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998. Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο. Ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
15: Κομμάτι της παράδοσης.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
11: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
10: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
11: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
10: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
11: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
10: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
11: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
10: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
11: Τηλέφωνο 210-211-1315.
10: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
11: Honda Caracostas.
10: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
12: Για το γόνατο,
13: Αρθρολέν.
12: Για τη μέση,
13: Αρθρολέν.
12: Για τις αρθρώσεις,
13: Αρθρολέν.
12: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
13: πάρε Αρθρολέν και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
14: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
15: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο. Το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό κατά πράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο. Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
16: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
17: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
18: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
17: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας Αρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
16: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
19: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
20: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
20: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
20: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
22: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Καλό απόγευμα, λέει Γιώργη, και καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή με τον συνεργάτη σου. Ο Δημήτρης ο Καμπανός μας ακούει και μας παρακολουθεί. Καλή εκπομπή, λέει. Και η Κλειό και η Κλειό η... Πασπάτη, καλό απόγευμα και καλή εκπομπή, κύριε Γιώργο. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιόρταζαν χθες, καθώς και σε όσους γιορτάζουν σήμερα, άνθρωποι, ενορίες, μοναστήρια. Και να τον ήρθε ο Γιάννης ο Μπάνιος από τη Στουγκάρδη. Καλησπέρα αγαπητοί συνακροατές, λέει. Ποιος λείπει, μωρέ, ποιος λείπει, έπα είμαι. Για να δούμε, οι άλλοι δεν γίνηκανε. Λοιπόν, ένας καλός φίλος, τον έχω φέρει εδώ, τον έχω φιλοξενήσει, ο Νίκος ο Λουκαδάκης, που με την πένα του μας συγκινεί πολλές φορές, με τον ποιητικό του ίστρο επίσης, χτύπησε, έπεσε με το μηχανάκι του και χτύπησε, έσπασε την κλίδα. Και αντί να κάθεται να μεμψιμυρεί, αντί να κάθεται να κλαίει, το γυρίζει στο καλαμπούρι. Μπράβο ρε Νίκο, μπράβο μα την Παναγία, μπράβο. Ακούστε τι έγραψε στο διαδίκτυο. Το αλίευσα και το μεταφέρω γιατί είναι υπέροχο. Άλλη μια φορά μπράβο. Φίλοι μου καλησπέρα σας. Ακούστε με λιγάκι, εντάπαθα ο παράουρος με το έρμο μηχανάκι. Ήφευγα από τη δουλειά και ήμουν κουρασμένος, ελόγιαζα το φαγητό σαλούπης πεινασμένος και μια κυρία μπήκε ομπρός στο δρόμο να μου κλείσει, ούτε που μη δε κοίτωνε λίγο να με πατήσει. Το μηχανάκι ίστριψα ο καταβρονεμένος και βρέθηκα φαρδής πλατής στην άσφαλτο πεσμένος. Μου κόπηκε η αναπνιά, εζουλάθηκε η χέρα και ασθενοφόρο κάλεσαν για να με πάει πέρα στο πεπαγνί και μου βγάλαν αξονική αχτίνες και μου είπανε πως θα πονώ για 1-2 μήνες. Την κλίδα την αριστερή ίσπασα εις τον νόμο και δυο πλευρά εράησα χτυπώντας τα στο δρόμο. Πονώ όντε θα κοιμηθώ, πονώ όντε θα φάω και στο αποχωρητήριο ζορίζομαι να πάω. Μα όπως λένε, καλύτερος γιατρός είναι ο χρόνος και πως το ανθρώπου την ψυχή την ομορφαίνει ποιος, ο πόνος.

αφιερώνω αυτό στο Βασίλη το Σταυρακάκι, το σύντεκνό μου που το τραγουδά, που χθες βράδυ στο πανηγύρι του Πολιτιστικού Συλλόγου του Κυπαρισίου μαζί με τον Νίκο τον Τζουγκαδάκη, τον Φίλιππο τον Βαμβουκάκη, τον Ζαχάρη τον Μαθιουδάκη κρατήσανε το γλέντι μέχρι την ώρα που βγήκε ο ήλιος το πρωί. Το αφιερώνω και σ' όλους.

0: συνεχίζονται να έρχονται μηνύματα από τους φίλους, κυρίως αυτούς. Συνεχίζει να γράφει ο Ηλίας, συνεχίζει να γράφει από τη Στουγκάρδη ο Μπάνιος. Ηλία λέει, βλέπεις μας περιμένει, και αν δεν του γράψουμε νομίζω ότι λείπω. Πάμε στη μαντινάδε σας, γιατί έχω πολλά σήμερα να πω. Τσίκνες και ανεμοτσάπουρα, μπόρες, χιονιές, αφούρες, διαλέγουνε τις υψηλές κορφές, δεν πάνε στις παππούρες. Τσίκνες είναι οι κακοκαιρίες και τα ανεμοτσάπουρα, οι μπόρες, οι χιονιές και οι αφούρες είναι όλα αυτά γύρω από τον καιρό, και παππούρες έχουμε πει ότι είναι οι χωμάτινοι λόφοι, οι οποίοι ξεχωρίζουν, οι καλλιεργήσιμοι κυρίως, τις λένε παππούρες. Εκεί λοιπόν δεν πάνε οι κακοκαιρίες, δεν πάνε οι κακές, αλλά πάνε στις ψηλές κορφές όλα αυτά που περιγράφει. Η μαντινάδα μου την έστειλε ο Καμπουρόγιαννης από την Κίσαμο, από την Πολυρρήνια, αλλά εγώ έπρεπε να θυμηθώ ότι είναι του Μιχάλη του Λουλάκη, αλλά δεν έκανα και ξεχνώ, και ευτυχώς αρκετοί με ειδοποίησαν, με ειδοποίησε και ο Μιχάλης, έβαλα το όνομά του και έτσι όλα καλά. Δυστυχώς Μάνο Τσάπαρη πέσαμε πάλι κάτω, μόνο 70 μηνύματα. Το είπαμε, το ρεκόρ είναι 160 μηνύματα, 70 μηνύματα, αλλά ήρθανε πολλές μαντινάδες, πρέπει να είναι οι μαντινάδες κοντά στις 100. Πάμε να τις διαβάσουμε. Ο κορυφαίος, ο Μαρίνος, ο Αεράκης, πρώτος από την Αθήνα, αφούρα, μπόρα και χιονιάς εις τα ψηλά πομένουν, γι' αυτό είναι στράτα δύσκολη για όσους ανεβαίνουν. Ο καλός μας φίλος ο Νεκτάριος ο Ζαχαριάς, και αυτός κορυφαίος μας λέει το ίντερνετ εδώ, μου στέλνει 6 αντάρες, μπόρες και χιονιές, ανέμους και αθούρες. Εμείς το λέμε αφούρες, φίλε. Αν δεν το κάνεις λάθος, μπορεί να το λέτε και αθούρες στα ανατολικά. Παντίχνεις μόνο στις κορφές και όχι στις τσιραχούλες. Θέλει αγώνα η ζωή κορφές για να πατήσεις, πράγμα δεν είναι εύκολο για να τις κατακτήσεις. Μόνο στις πιο ψηλές κορφές οι αετοί πετούνε, έχουν φτερά που τον μπορούν και απάνω να πατούνε. Θέλει ψυχή, γερή καρδιά, κορφές για να παντήξεις, να σκαρφαλώσεις, έχει αψηλά ίδρο πολύ να ρίξεις. Όντε πατήσεις την κορφή, ποτέ σου μην ξεχάσεις αυτούς που σου σταθήκαν εκεί ψηλά να φτάσεις. Λίγο πολύ σε μια κορφή μπορείς να σκαρφαλώσεις, το δύσκολο είναι για καιρό, έχει απάνω να στεριώσεις, και καταλήγει σα σκαρφαλώσεις την κορφή, κοίτα και λίγο κάτω να δεις από πού ξεκίνησες προτού βρεθείς στον πάτο. Και πάω στον φίλο μας τον Μπαντελή, τον Φρυσαλάκη. Μαύρα δέντρα και πράσινα, ζούμπερα και λουλούδια, σκλαβέρια, λέρια και οζάιντα βουνά γεμάτα, χιόνια, αφούρες, κατσαχνιά. Να, μια λέξη αν δεν την έχει κάνει λάθος που τη λένε διαφορετικά. Εγώ κατσαχνιά δεν την έχω ακούσει ποτέ, καταχνιά την έχω ακούσει. Χιόνια, αφούρες, κατσαχνιά είναι κορφές γεμάτες, και κάμπος με τα λούλουδα και με τις πρασινάδες. Και μια λέγει παλιά ασκορδαλιά, τσιαφούρες σου μη μου τσίχλι μητρίζεις, στου κουδουμίχο έχω τα ζά και μη με φοβερίζεις. Ασκορδελιά είναι βουνό της Σιτίας, και κουδουμίχο είναι τοποθεσία του βουνού. Ο Μάριος ο Γαϊτανάκης, άλλοι θυτρέμουν τσι κορφής στον πάτο μην κυλήσουν, κι άλλοι σε κίνια δε βγουν, ήσυχοι δε θα ζήσουν. Ο Στέλιος ο Μπατάκης από τα Κεραμιά, γεράκια αντάρτες και αετοί διάουνε τσιμαδάρες. Από κάτω εξηγεί, διάω, μένω, κατοικώ. Να πούμε λέει επίσης ότι τσίκνα λέγαμε στις μπάντες μας κακοκαιρία που κρατούσε μέρες. Μάλιστα είχαν και ονομασία, όπως τσίκνα των Ατζοκόλων. Τι είναι αυτό? Η τσίκνα των Χελιδονιών. Ήταν κι άλλες, αλλά δεν τις θυμούμε. Ατζόκολος πρέπει να είναι πουλί. Τι είναι? Γράψε μου. Γεράκια λοιπόν αντάρτες και αετοί διάουνες τσιμαδάρες, εκείνοι να μόνο τα γιαντούν τσίκνες, σιωνιές και αντάρες, και αστροπελέ και αθίελες τα όριντα γιαντούνε, πόνους καημούς οι δυνατοί και δε βαρυγκομούνε. Να πάμε στη Ρόδο. Τρεις μαντινάδες μου στέλνει ο Αυγερινός ο Σιμιακός. Μη χάνεις το κουράγιο σου, όσα και να σε βρούνε. Μπόρες χτυπάνε τα βουνά, μα πάντα σταματούνε. Κι αν φαίνεται ότι χάνονται οι ελπίδες πως τελειώνουν, χιόνια σκεπάζουνε τα βουνά, την άνοιξη όμως λιώνουν. Πολύ ωραία. Και πόθος καημός για τσιπολούς, στην κορυφή να βγούνε, όμως το χάος του γκρεμού τρέμουνε να το δούνε. Ο Αντώνης ο Κορνιλάκης, ό, το παντέρμο το όνειρο, και απόσταση μεγάλη, μα εγώ θα ανέβω στα ψηλά και ας μην το πιάσω πάλι. Ο Γιώργος ο Βογιατζάκης από την Αθήνα μου στέλνει δυο. Πάντα την πιο ψηλή κορφή πρωτοπλακώνει χιόνι, και νους δεντρού τα σπρίζουνε η τρουλινή του κλόνι. Και πάντα η κορφή είναι κορφή, ας βρέχει και ας χιονίζει, μ' αυτή τον επρωτοθωρεί τον ήλιο σαν μπορίζει. Γεια σου ρε Γιώργη. Πάω στο Γιώργο τον Μπιλανάκη. Πάντα στην πιο ψηλή κορφή χτυπά τα στροπελέκη, μα αυτή βουβή κι ατάραχη στην κατσιφάρα στέκει. Η Κατερίνα Γλυκερία στα Βρακάκια από την Καρκαδιώτισσα μου στέλνει μια. Στις πιο ψηλότερες κορφές όπου ζουν τα γεράκια, έτσι θα δεις να ρένονται μαζί και τα κοράκια. Από την Καλαμάτα η καλή μας φιλενάδα η Μαρία η Πρικάκη Παύλα Λίτσα, που είναι από τον Εύσα Μάρη, τα δέντρα που έχουν καρπούς, τα δέντρα που έχουν καρπούς αυτά πετροβολούνε, και τις υψηλές βουνοκορφές οι κερανοί χτυπούνε. Εις το δεντρό τσι κορυφές πέφτει τα στροπελέκι, κι όντε να στράφτει και βροντά να κάθεσε παρέκι. Και μια εικόνα έχω στο μυαλού, την άκρη φυλαγμένη, τη σάμιτο μαστροφεγγιά και χιόνια σκεπασμένη. Καλές διακοπές κύριε Γιώργο, και το Σεπτέμβρη με υγεία να ξανανταμώσουμε όλη η όμορφη παρέα μας. Σας ευχαριστούμε για όλα, μου λέει. Αλλά έχουμε, κυρία Μαρία, έχουμε ακόμα την Τετάρτη. Αύριο θα γίνει αναμετάδοση της σημερινής εκπομπής, αλλά έχουμε την Τετάρτη, έχουμε την Πέμπτη, έχουμε την Παρασκευή. Την Τετάρτη θα είναι εδώ όλη η ηγεσία του Πολιτιστικού Συλλόγου, κάτω από την αιγίδα του οποίου θα γίνουν τα φετινά μουντάκια, που μου κάνουν την εξαιρετική τιμή, παρά τα γεραθιά μου, να πάω να το σε παρουσιάσω τα μουντάκια, και μακάρι να έχουμε δύναμη να αντέχουμε να παρουσιάζουμε αυτή τη γιορτή της μουσικής. Αλεφαντινός φέτο, Τζουγανάκης Μιχάλης φέτο, πολύ, πολύ, πάλι ξεχνώ. Πρόεδρε, στείλε μου τα ονόματα των παιδιών που θα παίξουνε και στείλε μου και τους λιράριδες που θα έχουμε φέτο καλεσμένους στα Μουντάκια, εκεί σε ένα υπέροχο γήπεδο, στρωμένο θαυμάσια μέσα στην καρδιά της Αλφάς. Θα γίνει η βραδιά, θα χάσουν όποιοι δεν έρθουνε. Και μιας και λέει η Μαρία η Πρικάκη, εις τσικορφές, εις το δεντρό τσικορυφές πέφτει τα στροπελέκη, έχω δει Μάνο Τσάπαρη αστροπελέκη την ώρα που πέφτει σε ευκάλυπτο και τον εσκίζει στα δυο. Το βλέπαμε μέσα στη ζούγκλα από ένα πουλμανάκι μικρό που είχε νοικιάσει, το είχε αγοράσει επίτηδες για να μας πάει 15 άτομα. Καθόμουν μπροστά και έβλεπα τη θύελα να έρχεται και έπεσε ο κεραυνός στο δέντρο πάνω. Το είδα και αυτό στη ζωή μου. Πάμε στην αρχοντούλα την Πατράκη. Πάντα στην πιο ψηλή κορφή χτυπά η οργή τα νέ μου. Γι' αυτό κι εγώ παράπονα δεν έκανα ποτέ μου. Η Μαντινάδα είναι γνωστή, κυρία Αρχοντούλα. Γράψτε μου αν είναι δικιά σας, γιατί είναι υπέροχη η Μαντινάδα. Μπράβο. Ο Βασίλης ο Λιραντονάκης, ο εξαίρετος φίλος από τα Χανιά, πολλοί ξαμώνουνε την κορφή, λίγοι το καταφέρνουν. Φταίει που λάθος κάνουνε στα ζάλα που παίρνουν. Η κορυφαία θαυμάστρια και πανέμορφη Μεθοδία Κεφαλογιάννη, πάντα σε μια ψηλή κορφή όντε πονώ καθίζω, που ξέρει από χτυπήματα και έμαθα μη λυγίζω. Μπράβο. Η Στέλλα η Βουμβουλάκη, όπου είναι κακοτροχαλιά την κεφαλή μου βάνω, από τα γεννήθηκα στα σώπατα δεν κάνω. Η Κλειό η Πασπάτη από την Αθήνα, μονάχος σου στην κορυφή να ανέβει ζάλο ζάλο και εκεί θα νιώσεις το Θεό μέσα σου δίχως άλλο. Μπράβο. Καινούριο μήνυμα πάλι από την ίδια την Κλειό την Πασπάτη. Δεν ζήλεψα τις κορυφές, μα μόνο να γναντεύω τα παιδινά της θάλασσες και έτσι να γαλινεύω. Ο Λιρώνης ο Γιάννης μου στέλνει μια, εγώ θαυμάζω τις κορφές που ολοχρονεί στο χρόνο κρυγιώνουν, λιάζονται, διψούν, μα δεν λυγούν στον πόνο. Μπράβο. Από το site Μαντινάδες Τσιλενιός, από μπορεί και πορπατεί και βγαίνει σαν η φόρα, κάτεχε πως δεν σκιάζεται τη δόλια κατηφόρα. Η Γιάννα η κορυφαία από την Χερσόνησο, πάντα την πιο ψηλή κορφή οι μπόρες τη χτυπούνε, μα βάνουνε τον πέτιντος λίγοι να την ευγούνε. Ο Αντώνης ο Λιβαδιωτάκης, πρέπει να είναι καινούριος, είσαι ξανακούσει το επίθετο, όχι. Καλώς όρισες Αντώνη. Χιόνια και τσίκνες δυνατές, αέρας και χαλάζει, όσκια τσιδέρνουνε τσικορφές εκείνες δεν τζινιάζει. Η Φωτεινή Ιδρυμισκιανάκη, ψηλή κορφή ο άνεμος που έχει κατακτήσει, διδάσκει μου πως και με εχθρό πάλι μπορεί να ζήσει. Ο Σάββας ο Αλατζάς από τσικορφές, σα θες να φτάνεις τσικορφές στα ύψη τα μεγάλα, μάθε να βγαίνεις ως εκεί με τσιπρεπιάς τα ζάλα. Ωραία. Η κορυφαία, η Αργυρό, η Πλεμένου μου στέλνει δυο για να ανέβεις ψηλή κορφή. Για να ανεβείς ψηλή κορφή θα ήταν καλύτερα. Από τη ρίζα βγαίνεις, στο μονοπάτι τη ζωή σιγά σιγά διαβαίνεις. Γι' αυτό τα ζάλα σου σεμνά και στην κορφή οντεθάσαι. Τη ρίζα που ξεκίνησες πάντα να τη θυμάσαι. Ο Κώστας ο Λουλακάκης αφούρα πιάνει κορφή, στα πλάγια μπουμπουνίζει, μα σαν θα έρθει η άνοιξη.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, τι κι αν συμβεί.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Βρήκαμε εκλεκτό φίλο. φαΐ, με ζέδες απ' την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
9: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
8: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
9: Σπήλιο μου το λένε.
8: Ε, ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
9: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
8: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
10: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, παξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210 77 05 4 27.

την κατσιφάρα την έκαμε σε μέρη κατσιφάρι. Δεν ξέρω αν το λέτε, εγώ δεν το έχω ακούσει τη λέξη αυτή κατσιφάρι. Ο Γιάννης ο Βεϊσάκης, μικρή η ζωή, ψηλή η κορφή και εμπόδια πολλάνε, μα τα πανέ μου και καπνού πάλι τα νέ μου πάνε. Ωραία. Η Κατερίνα η Ροκάκη, η Παύλα Φουντουλάκη, πρώτη φορά, τη θυμάσαι? Όχι. Ό,τι κακά φέρνει η ζωή στους δυνατούς ανθρώπους, τόσο θεργεύει το καλό τα πλούτη εις τους τρόπους. Άι. Η χρυσή ασημένια, αυτή λέει μαντινάδα, για να μπορέσουμε να γράψουμε θέλει μετάφραση. Το μήνυμα σου το είδα και γι' αυτό είδες, κυρία χρυσή μου, ότι έβαλα αστερίσκους και έγραψα από κάτω τις εξηγήσεις. Ο Ανδρέας ο Στυλιανοδάκης μου γράφει, ο Χαρίλος ο Παπαδάκης έχει συναφή γραφή με αυτήν του Λουλάκη. Λευτέρης Γαλιμητάκης, σ' αυγώ απάνω στην κορφή σε αφούρες και σε χιόνια, θα νιώσω έστω μια φορά το πως θα ζω αιώνια. Πάω στην κορυφαία την Παναγιώτα τη Μακροπούλου από τη Γρά Λιγιά της Ιερά Πέτρας. Όλοι μας στις υψηλές κοροφές θέλουμε να ανεβούμε, μα ίσως και στα χαμηλά κάποτε να βρεθούμε. Η Χαριστή Φανουράκη Κουκουμπεδάκη από την Γαλλιά. Χιονιές και ανεμοτσίβουρα, πάχνες και κατσιφάρες τσιδερνοκοπανίζουνε τσιπιά ψηλές μαδάρες. Α, πα, πα, πα. Γεια σου Χαριστή. Μπαντελής Λίτινας, να του πω χρόνια πολλά και από σένα Τσάπαρη. Μπαντελή, χρόνια πολλά και από μένα και από τον Τσάπαρη. Στου ψιλορίτη τις κορφές που πιο κοντά στα αστέρια χτίζουν τη φωλιά και αντάρτες στα λιμέρια. Ωραία. Στου ψιλορίτη τις κορφές που πιο κοντά στα αστέρια χτίζουν η αετή φωλιά και αντάρτες στα λιμέρια. Γεια σου μωρέ Μπαντελή. Μπράβο. Α, ο Μανώλης ο Κασάκης. Ρε φίλε, ο Μανώλης ο Κασάκης είναι που είπε τα καλά ανέκδοτα προχθές απάνω. Όλοι δηλαδή ήταν ωραίοι, αλλά αυτός ένα παραπάνω. Είναι του Μιχάλη του Λουλάκη, λέει κύριε Γιώργο. Να σε καλά ρε Μιχάλη, Μανώλη. Να σε καλά. Αλλά πρέπει να βρούμε μια βελουδογλυκοχύλα Μανώλη, μια μπαμπακολέμα κοπελιά να σε παντρέψουμε, γιατί έχεις το λόγο μου, σε έχω βάλει μες στην καρδιά μου. Και επειδή είσαι δουλευτής και επειδή είσαι μερακλής και επειδή είσαι γλετζές και επειδή έχεις αισθήματα καλά, πρέπει η γυναίκα που θα βρούμε να έχει και μεγάλη περιουσία και να είναι και καλός άνθρωπος και να είναι και όμορφη, και πρέπει να τη βρούμε. Πάω στη Χαριστή. Άλλη μια μου στέλνει. Μνώγη τσιπιά ψηλής κορφής ακόμα και το χιόνι και κρουσταλιάζει απάνω τζι και ολοχρονής δεν λιώνει. Κώστας Λάμπος, τι είναι οι παππούρες ρωτά. Είπαμε αγαπητέ Κώστα ότι είναι γύλοφοι, είναι λόφοι, χαμηλοί, με χώμα κυρίως, και αυτές οι παππούρες είναι καλλιεργήσιμες κατά κανόνα. Είναι πιο χαμηλά δηλαδή από τα βουναλάκια και πολύ χαμηλά από τα ψηλά βουνά και τις μαδάρες. Χρυσούλα Κουτσάκη από το Αντισκάρι, η κορυφαία, καλιάνε να σε στσικορφές, στσαφούρες και στσιδέτες
παραμαθρόπους δήμουρους, ζηλιάριδες και ψεύτες. Πα, πα, πα, πα, πα. Η Κατερίνα η Κακλή από την Αγιά Πελαγιά: δεν απειλούνται οι κορφές, κερί δεν τζιλιγίζουν, μα στέκουν αγέροχες τσικάμπους να στολίζουν. Μοιάζω κορφής που τη χτυπούν αντίξωες συνθήκες και πρόγνωση κακού καιρού η αγάπη που μου είχες. Καλησπέρα λέει κύριε Βιτόρο και σε όλη την παρέα μας. Η Αντωνία η Μιχελακάκη του Ψιλωρίτη τι κορφές, η μπόρα δεν μερώνει και η λεβεδιά τον κριτικό σε αιώνες δεν τελειώνει. Η Χριστίνα Γιασκιανάκη από την ανάληψη της Χερσονήσου: καλή και ευλογημένη εβδομάδα, και λέει από ψηλά αρχίζουν οι μπόρες και τα χιόνια, μάχη σεισμούς που τσικορφές τσιρίχνουνε σαν πιόνια. Πάω στην Ελευθερία τη Ραπτάκη, και η Ελευθερία πρέπει να είναι καινούρια. Να σε καλά Ελευθερία. Ανεμοτσάπουρο, βροντές, βροχή πολύ και χιόνια, δέρνουνε τσιψηλές κορφές, μα δεν λυγούν στα χρόνια. Η Μαρία Γιαγγελιδάκη, φτάσαμε στο τέλος, είναι τελευταία. Η Μαρία Γιαγγελιδάκη: πολλά είναι τα αστραπόβροντα, πολλά είναι τα αστραπόβροντα μες στη ζωή στη στράτα, προχώρα πάντα όρθιος, ποτέ μην μπεις παράτα. Καλημέρα λέει, καλημέρα Μαρία Γιαγγελιδάκη. Αυτές είναι, σε λίγο θα σας πω ποια μαντινάδα θα έχουμε για την Τετάρτη.

προτροπή του Τσάπαρη το αφιερώνω στο Μανώλη τον Κασάκη. Μανώλη, άμα δεν σε παντρέψω μέχρι τα Χριστούγεννα, να μου τρυπείς τη μύτη. Και σημειωτώνω ότι δεν κάνω καλαμπούρι, αλήθεια σου λέω. Θέλω να παντρευτεί, δεν ξέρω γιατί, σε έβαλα μες στην καρδιά μου ρε παιδί μου, μες στην καρδιά μου. Μακάρι να σε είχα γιο, αλήθεια σου λέω.

Η Μέρη Βουμβουλάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή να έχουμε όλοι. Κύριε Γιώργο, ο Χρήστης Δημήτρης Κτιστάκης μας παρακολουθεί, όπως μας παρακολουθεί η Γεωργία Ισκούλ και τους ευχαριστούμε. Ο Γιάννης ο Κυριακόπουλος παρακολουθεί από το Χουμέρι του Μιλο... Έτσι γράφετε μου, από πού παρακολουθείτε? Από το Χουμέρι Μιλοποτάμου. Και η Μέρη Βουμβουλάκη μου λέει, εξηγεί, είπα το Κατσιφάρι. Για το Κατσιφάρι που έγραψα, κύριε Γιώργο, θυμάμαι τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου να μου λέει, το Κατσιφάρι εσκέπασε τον Κουτσοτρούλι που είναι βουνό στο χωριό μου, και έλα γρήγορα παιδί μου να βάλω με το χόντρο μέσα. Πολύ χαίρομαι, Μέρη, που υπήρχε αυτή η λέξη, γιατί εγώ δεν την είχα ακούσει και γι' αυτό ξαφνιάστηκα. Κατσιφάρι, ποτέ δεν το άκουσα, εγώ το άκουγα Κατσιφάρα.

Che pao, κυρίες και κύριοι, σε μια μαντινάδα που μου στέλνει η καλή συνάδελφος από το νοσοκομείο των Χανίων, η Γεωργία Κατσουλάκη, η οποία είναι ξαδέλφη της Μαρίας της Κλάδου, της γυναίκας του Ζαχάρη του Κλάδου, που είπα ότι χθες είχαμε την κηδεία της στο γαράζο. 58 χρονών και έφυγε πολύ γρήγορα. Της πλέκει το εγκόμιο, γιατί πραγματικά έκανε μια υπέροχη οικογένεια και στάθηκε στο πλευρό του Ζαχάρη πραγματικά με αξιοπρέπεια και με δύναμη, και της αφιερώνει μια μαντινάδα. Εγώ να αφιερώσω τη μαντινάδα αυτή και στην Ελένη τη Μαριόλα, την κουμπάρα μου. «Μεγάλο πράγμα φεύγοντας», λέει η Γεωργία, «μεγάλο πράγμα φεύγοντας, να μη καλό να αφήσεις. Και σ' όσους σε γνωρίσανε, όμορφες αναμνήσεις».

μιλήσαμε για, για το Αρκάδι. Αυτή την ώρα που μιλάμε συνεδριάζει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών μέσα στο Αρκάδι. Αυτή την ώρα ζήτησα να βγάλω στον αέρα τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών, τον καλό φίλο, τον Νίκο τον Καστρινάκη, αλλά μου λέει δεν μπορώ να μιλήσω, συνεδριάζομαι αυτή την ώρα. Θα τον έχω την Τετάρτη κάποια στιγμή για να μας πει πώς πήγε το συνέδριο των Κριτών που έγινε στο Κολυμπάρι, έγινε στην Ακαδημία Κρήτης εκεί. Πρέπει να είχε πολύ μεγάλη επιτυχία, γίνανε ωραίες εισηγήσεις, κάτι κινείται πολύ δυνατά γύρω από το κριτικό στοιχείο. Μακάρι να κάνουμε πολλά πράγματα για αυτόν τον τόπο, γιατί αξίζει. Πάμε λοιπόν να πούμε για τον Κούβο. Ποιος ήταν ο Κούβος? Ο Ιωάννης Δημητρίου Σοπασής ή Κούβος υπήρξε άξιος απόγονος της μεγάλης οικογένειας των Σοπασίδων από τα Λιβάδια. Είναι αυτός που μόνος έτρεξε να βοηθήσει το Αρκάδι με 45 άξια παλικάρια από τα Λιβάδια, από τα Ζωνιανά και από την Κράνα. Όταν το πολιόρκησε ο Μουσταφά Πασάς το 1866, 45 άνθρωποι πήγανε να μπουν σε μια βραδιά με φοβερή καταιγίδα, από το Μιλοπόταμο τρέξανε να μπουν στο Αρκάδι, γιατί φτάξανε οι αγγελιοφόροι και λέγανε ότι είναι βία μεγίστη να βοηθηθεί το Αρκάδι. Και πήγανε αυτοί οι άνθρωποι, μπήκανε στο στόμα του λύκου και πεθάνανε όλοι. Γεννήθηκε πιθανώς στα Χελιανά. Αφού ο πατέρας του μετά το γάμο του εγκαταστάθηκε στα Χελιανά, όπου γεννήθηκε και ο δεύτερος του γιος, ο Γεώργιος ή Τριτσέτος. Σε νεαρή ηλικία παντρεύτηκε τη Μαγδαληνή Κόκκινου, θυγατέρα του άλλου σπουδαίου μιλοποταμίτη, του ιερέα Νικολάου Κόκκινου ή Κοκκινίδη ή Παπά Κρανιώτη, και εγκατεστάθηκε στην Κράνα. Πάμε.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 6.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε Στρώμα Κάντια.

0: Μαλακά με τεραχάτη.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: Είναι αλουμίν. Κρήταβος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταβος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταβος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταβος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Για λεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
11: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
13: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδα.
14: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
14: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Και πάμε να πούμε ότι με την παρότριση του Γενικού Αρχηγού, του Μιχαήλ Κόρακα, αλλά και του Πεθερούντου, του Κούβου, του Παπακρανιώτη, μέσω των οποίων ο Πασάς έκανε την πρόταση αμνηστίας, παραδόθηκε τελικά ο Ιωάννης ο Πασής ή Κούβος. Αν και του χαρίζουν τη ζωή, δεν του παραχωρούν οι Τούρκοι τελικά αμνηστία, αλλά τον εδικάζουν και τον καταδικάζουν σε ισόβια δεσμά. Τον φυλακίζουν στη Ρόδο, αλλά προσπαθεί να αποδράσει και οι Τούρκοι τον μεταφέρουν στη Χίο σε φυλακές υψίστης ασφαλείας. Οι Χιώτες, όταν έμαθαν τη μεταγωγή του Κούβου στις φυλακές του νησιού τους και όταν έμαθαν τη δράση του και το ποιος είναι, με μια επιστολή που του πέρασαν κρυφά στο κελί του έδωσαν λεπτομερείς οδηγίες απόδρασης. Τον έκανε δηλαδή η μοίρα βασιλιά τον Κούβο.

πόλη και Παξιμαδάκης με έκανε η μοίρα βασιλιά. Σε αυτό το αθάνατο κομμάτι του ναύτη

Ο Κούβος, κυρίες και κύριοι, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες και αφού εξουδετέρωσε πολλούς εχθρούς, απέδρασε και εκρύφτηκε σε κάποιο κοντινό δάσος. Μετά από πολλές περιπέτειες κατόρθωσε να φτάξει στο χωριό Βροντάδες, όπου τον περιποιήθηκαν. Το 1863 μπήκε σε ένα καΐκι και πήγε στη Σύρο, όπου εγκαταστάθηκε και κατατάχθηκε στην πολιτοφυλακή. Η είδηση της προετοιμασίας της επανάστασης του 66, μετά από 3 χρόνια δηλαδή, τον βρίσκει έτοιμο και χωρίς δεύτερη σκέψη αναχωρεί για την πατρίδα του με τη μεγάλη αγάπη του για να δώσει μάχες στους εγκρεμούς της Κρήτης.

της αγάπης σου τον εγκρεμώ με τον Καρκάνη. Του το αφιερώνω και στην Στέλλα την Αλεξάκη που έχει γράψει τους στίχους.

αφού έφτασε στο Μυλοπόταμο, εντάσσεται στον κριτικό αγώνα με το βαθμό του 500ιέρχου. Την Πρωτομαγιά του 66 συγκεντρώνονται στη Μονή Αρκαδίου 1500 επαναστάτες από όλη την Κρήτη και εξέλεξαν πυρεξούσιους για όλες τις επαρχίες. Πρόεδρος της Επιτροπής Ρεθύμνης εξελέγει ο ηγούμενος της Μονής Αρκαδίου, ο Γαβριήλ. Ο Ισμαήλ Πασάς πληροφορήθηκε τα γεγονότα. Ο Ισμαήλ Πασάς, κυρίες και κύριοι, ήταν ένα παιδί, ένα κριτικόπουλο από το οροπέδιο, ενός παπά παιδί που το πιάσανε σε μια μάχη οι Γερμανοί μαζί με τον αδερφό του. Σκοτώσανε τον πατέρα του, τον παπά, και πήρανε τα δυο παιδιά. Το ένα το βάλανε σε στρατιωτική ακαδημία, τον Ισμαήλ, και το άλλο το αγόρασε ένας Γάλλος, θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι ποιος το αγόρασε, και το ξανά στείλε πίσω. Το πήρε ο Καποδίστριας, το έβαλε μαζί με τα άλλα παιδιά εκεί στο Ναύπλιο, μετά τα πήγε στην Αίγινα, και σιγά σιγά αυτό το παιδί που αγοράστηκε και γλίτωσε, σε σκλαβοπάζαρο αγοράστηκε και γλίτωσε από τα χέρια των Τούρκων, έγινε ο μεγαλύτερος χορηγός του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Σπούδασε νομικά, έγινε μεγάλος και τρανός. Κάποια στιγμή τα δύο αδέλφια με κάποιο τρόπο ήρθαν σε επαφή. Το ένα που ζούσε στην Αθήνα και το άλλο που ζούσε σαν ηγετικός στέλεχος του στρατού εκεί στην Αίγυπτο. Ήρθανε σε επαφή, ανταλλάσσανε επιστολές και λένε ότι πιθανώς αυτό να ήταν αιτία και να τον σκοτώσανε. Άλλοι λένε ότι τραυματίστηκε και από ένα τραύμα μολύθηκε και πέθανε. Η Ρέα, η Γαλανάκη, έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο. Όσοι ενδιαφέρονται για την ιστορία, να ψάξετε να το βρείτε, Ισμαήλ Φερίκ Πασάς, και διαβάσετε το, είναι ιστορία του οροπεδίου. Αφού έφτασε λοιπόν στο Μυλοπόταμο, ο Κούβος εντάσσεται στον κριτικό αγώνα με το βαθμό του 500ιέρχου. Την Πρωτομαγιά του 66 συγκεντρώνονται στη Μονή Αρκαδίου 1500 επαναστάτες από όλη την Κρήτη και εξέλεξαν πληρεξούσιος για όλες τις επαρχίες. Πρόεδρος της Επιτροπής λοιπόν εξελέγει ο ηγούμενος ο Γαβριήλ, και πληροφορήθηκε ο Ισμαήλ ότι έχουν συγκεντρωθεί εκεί και ζήτησε από τον ηγούμενο να τους διώξει. Εκείνος αρνήθηκε και η επίθεση κατά της Μονής ήταν αναμενόμενη. Σκίσε φωνή μου τα βουνά, βάλε μου το.

0: Και να, γιατί λέω τώρα να σταματήσουμε καταρχήν για τον Κούβο, θα συνεχίσουμε την Πέμπτη, αλλά επειδή έχω, μα είπαμε τους Γερμανούς, οι Γερμανοί τον πιάσανε. Άμα γεράσεις τσάπαρι θα σου πω εγώ. Μιας και λέμε για την Κορφή και μιας και είπαμε τόσα πράγματα και τόσες μαντινάδες ήρθαν για την Κορφή, να γιατί λέω ότι την εκπομπή δεν θέλω να την κάνω μόνος μου, θέλω να την κάνουμε μαζί, να συνεισφέρετε όλοι. Ακούστε τι γράφει ένας καλός φίλος. Η ζωή μοιάζει με μια ψηλή κορφή. Δεν έχει ανσασέρ, δεν έχει δρόμο εύκολο. Έχει πέτρες, έχει ανηφόρες, έχει λάσπη, έχει κρύο, έχει νύχτες που κρυώνεις και μέρες που καίγεσαι. Για να ανεβείς θέλει αγώνα, θέλει υδρότα, θέλει πληγές στα γόνατα, θέλει ανάσες κομμένες, θέλει να πέσεις και να σηκωθείς με αίμα στα χέρια αλλά με φωτιά στα μάτια. Στην αρχή όλοι ξεκινάνε μαζί με όρεξη, με γέλια, με πάμε. Μετά ο δρόμος στενεύει και κάποιοι γυρίζουν πίσω, κάποιοι κάθονται να ξεκουραστούν και δεν ξανασηκώνονται. Κάποιοι κατηγορούν το βουνό αντί να κοιτάξουν τα πόδια τους. Αλλά ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο? Οι στιγμές που πέφτεις και δεν έχεις δύναμη να σηκωθείς, και τότε θα βρεις ένα χέρι που θα σε τραβήξει ή θα βρεις τη δύναμη μέσα σου που δεν ήξερες ότι είχες. Και οι δυο τρόποι μετράνε, αδερφέ, γιατί το να ζητάς βοήθεια είναι επίσης αγώνας και το να δίνεις το χέρι σου είναι επίσης κορφή. Εσύ συνέχισε βήμα-βήμα ακόμα και όταν πονάς, ακόμα και όταν είσαι μόνος, ακόμα και όταν ο αέρας σε χτυπά στο πρόσωπο. Γιατί όσο πιο ψηλά πας, τόσο πιο καθαρός είναι ο αέρας, τόσο πιο μεγάλη είναι η θέα, τόσο πιο μικρά φαίνονται όλα όσα σε πλήγωσαν κάτω. Και όταν φτάσεις στην κορφή, μην κοιτάξεις μόνο κάτω, κοίτα και γύρω σου. Δες τον ήλιο, πάρε βαθιά ανάσα, φώναξε δυνατά, τα κατάφερα, και μετά γύρισε πίσω και δώσε το χέρι σου σε κάποιον που ανεβαίνει ακόμα. Γιατί η κορφή δεν είναι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι ποιος έγινες. Στον δρόμο για την κορφή πόσες φορές έπεσες και πόσες σηκώθηκες, πόσους βοήθησες και πόσους θυμήθηκες. Οπότε μη φοβάσαι την ανιωτή.
1: Κρήτη FM. Η ώρα είναι 6:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
6: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. DK Cars, αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129, Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
8: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
0: Αφιερώνω στον πρόεδρο, τον Χρήστο τον Γεωργόπουλο, που έσπασε τα τηλέφωνα όση ώρα διάβαζα.

Και επίσης το αφιερώνω στη γυναίκα του Γιώργη του Βογιατζή, που χάρηκα που την είδα χθες στην κηδεία της γυναίκας του Ζαχάρη του Κλάδου, και στο Βασίλη τον αδερφό του Βογιατζή.

Θα πω ανέκδοτα τώρα, μέχρι τέλος θα λέω ανέκδοτα. Μόλις πούνε την πρώτη μαντινάδα από αυτά που θα βάνεις, κάνε μου νόημα να πηγαίνω στο άλλο. Στο γιατρό μπήκανε τα γεροντάκια, ένα ζευγάρι, να εξετάσει ο γιατρός εκείνον. Ο άντρας σας είπε στη γερόντισσα, ο άντρας σας, κυρία μου, έχει πεθάνει. Γιατρέ, είπε ο αρρωστάρης, δεν έχω ποθάνει. Και εκείνη, μη μιλείς μωρέ παράωρε, μαχαιροσφαμένε, πάψε πιο, δεν κατέχει ο γιατρός.

το αφιερώνω και σε αυτόν που το τραγουδάει, τον Καράτζη δηλαδή, τον Νικόλα, και τον Νικόλα τον Τζουλιαδάκη που παίζει.

η διευθύντρια του ψυχιατρίου Χανίων, η κυρία Φραγκιαδάκη, έχει δυο μάτια υπέροχα, και μια μέρα που κάθομαι στο γραφείο μου στα Χανιά και έχω μέσα το γερνό καφέ το Γιώργη το Χρονάκη, ανοίγει πόρτα και μπαίνει μέσα η διευθύντρια, επαναλαμβάνω, η κυρία Φραγκιαδάκη, που έχει δυο υπέροχα μάτια. Γιώργη, λέω του Χρονάκη, ίντα θα τσιπείς. Εγώ του λέω, αν έβγανα μαντινάδες θα λα βγάλω δά την ωραιότερη για αυτά τα δυο μάτια. Την εκείταξε ο Γιώργης και της είπε, Άγιο να είναι το χώμα που τον εσκέπασε. Τα μάτια σου, όποιος τα δει θα πρέπει να θυμάται πως θα τα βλέπει όνειρο τη νύχτα που κοιμάται.

ανάμεσα στη Βαλιονιά και στις Στόλους, στον ποταμό των Αγίων 40, εμαζώνανε μάραθα δύο γυναίκες χείρες. Να έχει ακούσει τις προσευχές μας ο Θεός να μας επέψει ένα άντρα, είπε μια. Ναι καημένη, μα να ήταν μουγκός, να μην μας αιμολογήσει, συμπλήρωσε η άλλη. Τσάκουσε ένα ξενοχωριανός που ευόσκιζε βούλια και έτσι πλησίαζε κάνοντας το μουγκό. Είδες, είπε μια στην άλλη, άνθρωπο δεν αφήνει ο Θεός να χαθεί, δόξα να έχει το όνομά του. Εσύ βασέτζε και τις δυο ο γλίγορα και στο άψε σβήσε, έκαμε δυο τρεις δούλες με την κάθε μια. Όταν αναλέχτηκε να φύγει, κάνει μια, εκεί τρύνησε ο κακομύρης, είχασε το χρώμα του. Και εκείνο γελώντας τώρα πια, αύριο που θα ξανακοκκινήσω, να έρθετε πάλι.

στον κατή μπροστά στέκεται ένας. Έπιασα κατή μου επαυτοφόρο τη γυναίκα μου στην αγκαλιά ενός γείτονα. Και την έπιασες πού? Στο σπίτι μου. Πόσες πόρτες έχει το σπίτι σου? Μια. Να του κάνεις δυο, να μην την εξαναπιάσεις.

Εμάς μας ήφαε ο πόλεμος, είπε σε κάποιον ο Βρετζομανόλης στη Γένα. Για να το λες. Παλιά εβλέπαμε μια όμορφη γυναίκα και λέγαμε να την επάρουμε να μας εκάνει όμορφα κοπέλια. Ύστερα ήρθε ο πόλεμος και ψάχναμε να βρούμε μια γυναίκα να έχει περιουσία, να την επάρουμε να ζήσουμε. Και έτσι εχαλάσαμε.

Πες είδε λέει τηλεόραση και το ραδιόφωνο, φύτεψε κι εσύ ένα δέντρο μπορείς, λέει μια στον άντρατζη. Λέει το, είπε εκείνος ανόρεξας. Και γιάντα πήγαν οι αστυνομικοί και ξεπατώσανε την πρασινάδα το μιλοποταμίτο, επειραζέτζι.

Αυτό το κομμάτι με θανατώνει. Σαν τον αέρα επέρασε η νιώτη μου και χάθη. Βλατάς, βλατάς και ξυλούρης.

Και να κλείσουμε με μια ματινάδα που έρχεται τώρα στο κινητό μου από την αρετή, την Αιωνάκη από την Αθήνα. Την αγαπημένη μου αρετή. Έχει και εκείνη το δικό της Γολγοθά, όπως έχουν πολλοί άνθρωποι. Και μου στέλνει αυτή τη ματινάδα. Πάντα τσικαμαρώνουνε τσάντρες τσιμερακλίδες.

από το Μάνο το Τζάπαρη και τον Γιώργο τον Βιτόρο. Γεια σας, τα λέμε την Τετάρτη εδώ, επαναλαμβάνω, με την ηγεσία του Πολιτιστικού Συλλόγου της Αλφάς, που φέτο θα κάνουμε τα μουντάκια. Και ευχαριστώ θερμά το Γιώργη το Σαρή που με κάλεσε και το Διοικητικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του κυρίου Χαρίση που έκανε δεχτή αυτή την κλίση να πάω να τους παρουσιάσω τα μουντάκια με πολύ μεγάλα ονόματα της κριτικής μουσικής που θα τα πούμε την Τετάρτη. Από το Μάνο και το Γιώργο

0: στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από

0: Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
3: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
4: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
5: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
5: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
6: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
5: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Τζιλέρα, Απρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
6: Θιβών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
5: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
6: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
5: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
5: Σίτες.
7: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: Ιναλουμίν.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
12: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
13: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
14: Με ζητοπολείο, πά.
13: Άχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
12: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
14: Η ζωή είναι λίγη και γοργό.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
16: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονεί πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
4: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
6: Τον νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
7: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
8: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
8: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
8: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
8: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210 2794 106.
8: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.

0: έστεινα φίνο ζάβαλε καλιάχο να τη σπάσει. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνει ποθαμένο. Και θα αρχινήξει κοντιλιέ να ταραχίσει τσάντρε. Να ξεμυαλίσει κοπελιέ, να ξετρουμίσει γέρου. Και θα πλανέψει τα μωρά να κλαίνε για κανάκια. Και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα καστέλια. Κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμων.

0: φαγητού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Σύβη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
9: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
8: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κρητική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
9: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
8: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Στο φίλδι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
1: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: 8.30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Για το γόνατο,
4: Arthrolen.
3: Για τη μέση,
4: Arthrolen.
3: Για τις αρθρώσεις,
4: Arthrolen.
3: Για το γόνατο, για τη μέση, για τις αρθρώσεις,
4: πάρε Arthrolen και δεν θα μετανιώσεις. Στα φαρμακεία.
5: Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό. Συμβουλευτείτε του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης. Δεν υποκαθιστά μια ισορροπημένη διατροφή.
6: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και σικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδο και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτουν
0: σκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίνγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίνγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίνγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
0: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
4: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
0: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
4: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
0: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
4: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.

0: Ζωγραφή Καρακώστας.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
0: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ karakostas.pavlamoto.car.gr.
0: Honda Καρακώστας.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
5: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
7: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε η θέμα.
8: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Μα ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
8: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
10: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
11: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
12: Δε χωρίς, επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
13: Και δεν μου λες εδώ, σε ποια νούμερα Χασάπι πήγες.
12: Εγώ σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
14: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κρυάρι 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
15: Αρχίζω και τρελέ.
16: Στη γωνιά Ρεθύμνου την 5η 30 Ιουλίου με το Μανώλη Κονταρό και το συγκρότημά του.
17: Τα βάνω με τη λογική.
16: Ο Μανώλης Κονταρός και το συγκρότημά του την 5η, 30 Ιουλίου, στη γωνιά Ρεθύμνου. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 20 ευρώ με πλήρες μενού. Τα σουβλάκια θα είναι χειροποίητα. Παιδιά έως 12 ετών, είσοδος ελεύθερη. Τηλέφωνο κρατήσεων, 6982 131 540. Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Γωνιάς.
17: Ό,τι κι αβάλω μες στο νου, το κάνω θα το δείτε.
18: Διοργανώνετε γάμο, βάπτιση ή το πανηγύρι του χωριού? Μην αφήνετε τη ζέστη να σας χαλάει τα σχέδια. Η Frigo Rent φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας. Μεταφερόμενοι ψυκτικοί θάλαμοι υψηλών προδιαγραφών έρχονται ακριβώς εκεί που τους χρειάζεστε, για να είναι τα ποτά παγωμένα και τα φαγητά φρέσκα μέχρι την τελευταία στιγμή. Γάμοι, εκδηλώσεις, συνέδρια. Όπου υπάρχει ανάγκη για επαγγελματική ψήξη, υπάρχει η Frigo Rent. Συνέπεια και αξιοπιστία σε κάθε βαθμό Κελσίου. Καλέστε σήμερα 6932 19 7127.
19: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
20: Ψητό.
19: Αχα.
20: Βραστό. Τηχανιτό.
19: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπωλείο Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης, στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης, όλα καλά!
21: Η εταιρεία Υδροχώος Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗ, μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακεδίων και λόγω συνταξιοδότησης, προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-57273.
22: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ...

Νομίζω ότι θα την γλιτώσετε. Ε, όχι. Τι κάνετε, καλησπέρα. Ακούτε Ράδιο Μεγαλώνεις 89,8 και www.radiomegalonis.gr. Να το πρώτο μήνυμα ήρθε μόλις τώρα. Ακούτε την εκπομπή Ασκορδουλάκη Χοχλή με την Ευαγγελία Σαρτζετάκη. Ας έρθω πιο κοντά στο μικρόφωνο. Άλλη μια Δευτέρα λοιπόν. Μεσολάβησε μια εβδομάδα ολόκληρη, ολάκερη που λένε και παλιοί. Πήγαμε σε γάμους, πήγαμε σε... Κάτσε να θυμηθώ σε τι πήγα αυτή τη εβδομάδα, γιατί λίγο μπερδεύομαι εγώ, να ξέρετε. Σήμερα είναι Δευτέρα, πότε πήγα σε γάμο? Την Παρασκευή πήγα σε γάμο, ναι. Είχα κάτι άλλο αυτή τη εβδομάδα, έτσι, event, δεν θυμάμαι, μάλλον πως όχι. Πάρα πολύ ωραία μέρα ήταν η Παρασκευή, δροσερή το βράδυ και το Σάββατο υπέροχη μέρα. Υπέροχη, είχε πέσει θερμοκρασία. Ήταν υπέροχη καλοκαιρινή μέρα. Να πούμε ότι οδεύουμε προς την Πανσέλινο του Ελαφιού. Δεν μας διευκρινίζει αν είναι με κέρατα το ελάφι ή χωρίς, γιατί δεν έχουν όλα τα ελάφια κέρατα. Αυτό συμβαίνει και με τους ανθρώπους, βεβαίως. Θα μπω μετά στο AI και θα ρωτήσω για αυτήν την Πανσέλινο, να δω τι γίνεται γύρω-γύρω, τι επηρεάζει και τι αφήνει. Είμαι εδώ στο 2831-025-835 για να μου πείτε αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, να αφιερώσετε κάποιο τραγούδι ή δεν ξέρω, και τον πόνο σας μπορείτε να μου πείτε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό το κομμάτι, έχω συνηθίσει. Είμαι εδώ για να ακούω τον πόνο σας και τα προβλήματά σας. Σίγουρα δεν μπορώ να σας λύσω προβλήματα, σίγουρα όμως μπορώ να σας δημιουργήσω μεγαλύτερα και περισσότερα προβλήματα. Αλλά ας είναι εδώ. Έχω βάλει Αλεξανδρή για να ακούσουμε για τη συνέχεια. Τζουγανάκης Αλέξανδρος και Μπικάκης Ανδρέας, που τα παιδιά ήταν στον κήπο και έδωσαν recital, είδα πάρα πολλά story. Είχε γεμίσει εκεί ο χώρος για να τους ακούσετε και μπράβο σας. Εγώ ως συνήθως δούλευα, όλα τα καλύτερα τα χάνω. Εγώ δεν ξέρω για κάποιο λόγο συμβαίνει όλο αυτό στη ζωή. Μόνο τώρα τον τελευταίο καιρό όλα τα event τα χάνω για κάποιο λόγο. Κυρία Ανίτα μου. Να πω την εκπομπή την προσφέρει το Ρία Χερστάλιν σαν του δύο στην Καλυθέα εδώ στο Ρέθυμνο. Νύχια δεν σας λέω να φτιάξετε, να πάτε να φτιάξετε στη Ρία πια, γιατί για 1-2 μήνες θα λείπει η Φωτεινή, διότι θα γίνει μανούλα και καλά κάνει και θα λείπει. Ψαχτείτε να φτιάξετε αλλού τα νύχια σας, όπως θα ψαχτώ κι εγώ. Αλλά για τα μαλλιά σας, για τα να κουρευτείτε, να βάψετε τη ρίζα σας, Βαγγελιό, τη ρίζα σου να βάψεις. Το λέω εμένα για να κλείσω ραντεβού κάποια στιγμή. Στο 2831-1038-66, γιατί άμα δεν κλείσω ραντεβού, ούτε ρίζα θα βάψω, ούτε τα παρακλάδια. Κατάλαβες, αυτά έχει η γυναικεία ζωή. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά και ταπεινά. Και εδώ είμαστε. Και για τα υπόλοιπα, μισό λεπτό τώρα να δω, το έχω βάλει στη σωστή σειρά το τραγούδι, ναι. Αλεξανδρής λοιπόν, πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό, έτσι λίγο περίεργο, λίγο να σκεφτείτε και επανερχόμαστε.

Γιατί πάλι, πάλι, πάλι σε σένα θα ερχόμουνα. Και πάλι, πάλι, πάλι θα σε ερωτευόμουνα. Εγώ καταλαβαίνετε ότι δεν τραγουδάω κριτικά εδώ πέρα, γιατί έχω ένα σεβασμό προς την παράδοση. Καταλάβατε? Γιατί όποιος σέβεται την παράδοση, ενώ τα λαϊκά τώρα εντάξει, στα λαϊκά λες πίνεις και μια ρακή παραπάνω και τραγουδάς και λίγο πιο ανοιχτά. Ενώ στα κριτικά ποτέ. Νέβα, που λένε και στο χωριό μου. Έχουμε πανσέλινο που λέτε. Πέρασα πάρα πολύ ωραία στο γάμο που πήγα. Μ' αρέσει που παντρεύονται νέα παιδιά και μ' αρέσει να βλέπω χαρούμενα παιδιά. Γιατί έχω πάει και σε γάμους που δεν είναι όλοι χαρούμενοι. Είναι πολύ αγχωμένοι και δεν το ζούνε. Στο γάμο που πήγα την Παρασκευή, λοιπόν, η κοπελιά με έδινε ρεστάλ, μιλάμε. Ήταν με ένα χαμόγελο όλη την ώρα. Λέω, το ήθελε, το ζει, το γουστάρει και μπράβο της. Η Ελένη λοιπόν παντρεύτηκε, η κόρη της φίλης μου της Σοφίας. Παιδιά, είμαστε μια ηλικία, το ανέβασα και στο TikTok βέβαια γιατί ήταν αυτή η σκέψη μου. Είμαστε μια ηλικία τώρα που οι φίλες μας ή που ξαναπαντρεύονται ή οι φίλοι μας ή που ξαναπαντρεύονται ή που παντρεύονται τα παιδιά τους. Και τα δύο είναι ευλογία. Έχω επιλέξει να ακούσουμε μετά, εγώ έχω επιλέξει όπως καταλαβαίνετε, εσείς δεν μου ζητάτε και τίποτα, οπότε κάνω εγώ τι θέλω. Βοσκός από τα όρη, λοιπόν, Χαριτάκης, Αντώνης και Μανώλης. Και να σας πω παιδιά ότι τον άνθρωπο δεν τον κάνει το επάγγελμα. Γιατί άμα δείτε γύρω γύρω, αυτοί που είναι τα high society επαγγέλματα είναι οι πιο δικάσιμοι, τέλος πάντων. Τι να πω, δεν μπορώ να το εκφράσω διαφορετικά. Είναι έτσι λίγο με τον νόμο θα ασχοληθούν και ασχολούνται. Άμα σκεφτείτε λίγο λίγο θα συμφωνήσετε μαζί μου. Βεβαίως, βεβαίως.

0: Να χαιρετήσω λοιπόν τη Σοφία και τη Μέρη που μας ακούνε από την Αθήνα. Η Μέρη μας ακούει από το ίντερνετ στο www.radiomegalonos.gr και η Σοφία μας ακούει από το Crete FM στο 7,5. Μπράβο σας! Μπράβο στο Crete FM για αυτή την επιλογή που έχει κάνει να με κάνει να μετάδοση στην Αθήνα. Μπράβο! Δηλαδή, ωραίο γούστο, παιδιά! Θα με ακούσει και κανείς και θα νομίζω ότι τα πιστεύω αυτά που λέω. Αλλά δεν έχει σημασία. Δεν πειράζει. Καλύτερα να νομίζουν ότι τα πιστεύω παρά να νομίζουν ότι έχω ανασφάλειες. Γιατί οι ανασφάλειες δημιουργούν ελεύθερο έδαφος για να σε πατήσει ο άλλος. Να το ξέρετε αυτό. Σας το λέω εγώ. Καλύτερα να νομίζουν ότι είστε ψώνια παρά να νομίζουν ότι είστε ευάλωτοι. Τίποτα. Φιλοσοφώ σήμερα. Με έχω σεληνιαστεί χωρίς να έχει πανσέλινο. Έχω σεληνιαστεί από τώρα, να ξέρετε. Πότε έχουμε πανσέλινο ακριβώς? Δεν έχω ρωτήσει το AI. Μισό λεπτό θα μπω τώρα. Επιτόπου θα μπω. Επιτόπου. Τι είμαστε τώρα εδώ πέρα. Παίζομαι, ναι. Λοιπόν, πότε έχει πανσέλινο? Πότε έχει πανσέλινο? Ρωτάω εγώ τώρα. Πότε έχει πανσέλινο? Για να δω τι θα μου πει. Η επόμενη πανσέλινος που θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη 29 Ιουλίου. Αυτή η πανσέλινος είναι γνωστή ως διεθνώς ως το φεγγάρι του ελαφιού. Αν προγραμματίζετε για τον επόμενο μήνα, λέει, η διάστημη αυγουστιάτικη πανσέλινος φεγγάρι του οξύριγχου θα πέσει Παρασκευή 28 Αυγούστου. Και κάτσε να ρωτήσουμε τώρα, αυτή η πανσέλινος του Ιουλίου, η πανσέλινος του Ιουλίου, ποια ζώδια επηρεάζει? Κάτσε να το γράψω και σωστά. Ποια ζώδια επηρεάζει? Τι θα μας πει τώρα? Πραγματοποιείται στο ζώδιο του υδροχώου. Τι ζώδιο είμαι? Υδροχώος. Τι έχετε να πάθετε? Τα Σόδομα και τα Γόμορα θα συμβούνε. Σύμφωνα, λέει, με τους αστρολόγους, επειδή το φεγγάρι βρίσκεται στο σταθερό ζώδιο και σχηματίζει όψεις με τον Πλούτονα και τον ουρανό. Γίνεται όργια στον ουρανό. Φέρνει έντονη συναισθηματική πίεση, αποκαλύψεις και ανάγκη για ριζικές αλλαγές. Σας το λέω, θα πάω να κουρευτώ. Πού είναι η Ρία? Ρία Χερστάλη, σαν να ζουδιώ. Πού είναι η Ρία να μ' ακούσει? Ο υδροχός επηρεάζεται, λέει. Δεν το πιστεύω ότι επηρεάζεται ο υδροχός. Η πανσέλινος γίνεται, λέει, πάνω σας. Έρχεστε αντιμέτωποι με τις προσωπικές σας ανάγκες, τη διαχείριση της προσωπικής. Όχι, ρε παιδιά, έβαλα. Δεν θα το ακούσουμε αυτό. Θα το τραγούδι τώρα. Έκανα βλακεία. Θα το ξαναβάλω μετά να το ακούσουμε, γιατί δεν μπορώ τώρα ένα λεπτό εγώ να βάλω το. Πώς τον λένε, το Σαριδόκοστα. Τώρα να βάλω ένα λεπτό το Σαριδόκοστα να παίξει μόνο. Αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, ο υδροχώος να έρχεται αντιμέτωπη, λέει, με τις προσωπικές σας ανάγκες, τη διαχείριση της προσωπικής σας δύναμης και το κλείσιμο ενός σημαντικού κύκλου. Τι κύκλο έχω αφήσει ανοιχτό, Παναγία μου, θα τον κλείσω? Τον κύκλο του γυμναστηρίου. Δεν θα ξαναπάω στο γυμναστήριο, απλά. Λέω, η πανσέλινος φωτίζει τον άξονα των σχέσεων και των συνεργασιών σας. Ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω σας μη ρεαλιστικές προσδοκίες και να ξεκαθαρίσετε ποιοι άνθρωποι στηρίζουν πραγματικά την εξέλιξή σας. Ο Ταύρος και ο Σκορπιός επηρεάζονται. Ταύρος επηρεάζεται άμεσα ο τομέας της καριέρας και της κοινωνικής σας προβολής. Μπορεί να υπάρξουν ξαφνικές αλλαγές στο πόστο εργασίας, μια προαγωγή ή ανάγκη να αλλάξετε επαγγελματική κατεύθυνση. Ή απόλυση θα είναι. Ένα από τα δύο συμβαίνει συνήθως όταν υπάρχει επαγγελματική αλλαγή. Ή σας απολύουν ή σας κάνουν, πώς το λένε, προαγωγή, σας προάγουν. Σκορπιός, η πίεση μεταφέρεται στο σπίτι και την οικογένεια. Θέματα κινήτων, κληρονομικά ή παλιά οικογενειακά παράπονα που κρύβατε κάτω από το χαλί έρχονται τώρα στην επιφάνεια για οριστική λύση. Μάλιστα. Το καταλάβατε αυτό, έτσι? Μπράβο. Λοιπόν, διαφημιστικά μηνύματα. Αν θέλετε και άλλα ζώδια, πείτε μου να συνεχίσουμε. Μετά να βρούμε και τα υπόλοιπα. Αλλιώς, ό,τι ακούσατε, ακούτε.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα, στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
4: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται?
4: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι, τι άλλαξε?
4: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
4: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
4: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
5: Ομορφή παρέα και καλό κρασί.
6: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
7: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
6: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
5: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
9: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
2: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

FM. Depende. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς ένα τέτοιον, έτσι δεν είναι? Και τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκατε.

0: Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπίλι, στην Πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας. Επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε, αλλά προσέχουμε τι τρώμε. Επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε. Τι λέει το μενού σήμερα? Άκρος οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μουάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
1: Μέλι ντόπιο.
2: Έγραψες?
1: Έγραψα, μωρέ.
2: Παξιμάδια από το χωριό.
1: Και αυτά, μωρέ, τα έγραψα. Ούλα τα έγραψα, σου λέω. Ετρώζανες με.
2: Ναι, αλλά νερά δεν έγραψες.
1: Νερά? Εννοείται ότι θα πάρουμε. Στο Βιγλυράκι θα πάμε. Και δεν θα πάρουμε νερά.
2: Εξάδα Σαμαριά, 1,5 λίτρου, μόνο 1,40.
1: Σταθερά και μόνιμα.
2: Σούπερ μάρκετ Βιγλυράκης. Από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σίβης Βιγλυράκης. Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου και με άνετο πάρκινγκ.
3: Δεν θα στέφανω, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
4: Κριτικό πανηγύρι, παραμονή της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρωμένου. Θα μας διασκεδάσει ο Χρύσανθος Μακράκης με το συγκρότημά του.
3: Καμιά φορά, σαν το πουλί στο χώμα, καμιά φορά.
4: Ο Χρύσανθος Μακράκης, τη Δευτέρα, 27 Ιουλίου, στο Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες μενού. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Σταυρωμένου. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-388-067. Με την ευγενή χορηγία του Ψητοβολίου Πετρόμηλος.

0: αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης, αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
1: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Παροχή συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σχέδια βελτίωσης. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα. Στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
2: Παράδοση
3: και τεχνολογία
2: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
3: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Ράδιο Μεγαλόνισος

Να καλησπέρισω και τη Μέρη που μας ακούει από το Ηράκλειο, που θέλει ένα ερωτικό τραγούδι. Λέει, αφιέρωσέ μου κάτι. Λέει, ένα ερωτικό τραγούδι βάλε κατά προτίμηση. Εμένα είπε για ερωτικό τραγούδι. Θες να σου βάλω για χωρισμό, θες να σου βάλω για πόν, θες να σου βάλω για προδοσία. Τώρα με τα ερωτικά δεν τα πάω και πολύ καλά, αλλά θα ψάξω να βρω κάτι έτσι όμορφο και ποιοτικό, βεβαίως, όπως ταιριάζει σε εσένα και στο σύζυγό σου, Mary μου. Λοιπόν, την εκπομπή προσφέρει το Ρία Hair Styling Σαουνά σου 2 στην Καλυθέα. Έχω βάλει κάτι σκουλαρίκι και με πιέζει το... πώς το λένε, και με πιέζει το ακουστικό, το... τι φοράω εδώ πάνω. Ακουστικά, ναι. Και στο τώρα θα τρυπήσει, μέχρι τον εγκέφαλό μου θα τρυπήσει το σκουλαρίκι. Ρία Hair Styling, λοιπόν. Ξεματιάστε με. Ξεματιάστε με, γιατί είμαι κούκλα ψεγάδιαστη, βαθιά μηνοήτησα. 80 κιλά πια, γιατί έχω πάρει 5 κιλά μέρη μου, θέλω να ξέρεις. 1,62, υπέρβαρη με λίγα λόγια, αλλά με ζηλεύουνε. Με ζηλεύουνε και με μαθιάζουνε. Ρία Hair Styling, λοιπόν, Σαουνάτσου 2 στην Καλυθέα, εδώ στο Ρέθυμνο. 2831-1038-66, αν θέλετε να μακρύνετε τα μαλάκια σας. Αν θέλετε να κάνετε κάποια μάσκα για τα μαλάκια σας, γιατί τώρα πάτε στη θάλασσα και τα βλέπει ο ήλιος. Χαμούλης θα γίνεται εκεί πάνω. Αν θέλετε να κουρευτείτε, να κουρέψετε τα παιδιά σας, να πάτε να κόψετε το λαιμό του άντρα σας, συγγνώμη, να τον ξυρίσετε εννοούσα, να ξυριστεί ο βιόλος σας και ο βασιλικός σας. Αυτά με τη Ρία. Τι έχουμε τώρα? Έχω επιλέξει Σαριδάκι Κωστίκη και τον Δαχτυλίδη. Πρώτη φορά θα τα ακούσω αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Το έχω βρει στις καινούργιες κυκλοφορίες. Δεν ξέρω άμα είναι καινούργιο ή άμα είναι παλιό. Δεν το έχω ξανακούσει και το έβαλα πριν για να τα ακούσουμε μαζί και το έπαιξα κατά λάθος. Αλλά δεν το άκουγα γιατί εκείνη την ώρα μιλούσα. Και άμα μιλάω δεν μπορώ να ακούω ταυτόχρονα, γιατί είμαι κλασική γυναίκα. Πρώτα πρέπει να τελειώσω εγώ και μετά να μιλήσουν οι υπόλοιποι. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε τώρα μαζί. Από το λίγο αυτό το μία πρόταση που άκουσα την ώρα που έκλεινα για να βάλω διαφημίσεις, νομίζω ότι μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι θα μου αρέσει. Οπότε πάμε να το ακούσουμε για να το μελετήσουμε λίγο.

Καλέ, τι τραγουδάρα ήταν αυτό. Τι τραγουδάρα ήταν αυτό. Ποιος το έχει γράψει αυτό. Τίποτα. Μισό λεπτό παιδιά. Θα το βρούμε αμέσως τώρα το concept. Το concept. Λοιπόν, κάτσε να πούμε στο YouTube. Σαριδάκης Δαχτυλίδη. Γιατί εδώ πέρα εγώ δεν ξέρω πώς να βρω το τέτοιο. Πώς να βρω τους στίχους και αυτά. Ο Καλονάς ξέρει, εγώ δεν ξέρω. Τραγούδι Κώστα Σαρδάκη, πτύχη Δέσποινα Σπαντιδάκη, μουσική Λαούτο, κιθάρες. Ποιος το έχει γράψει. Στίχη Δέσποινα Σπαντιδάκη, μουσική. Μουσική Λαούτο, Κώστας Αλεξάκης. Κώστας Αλεξάκης το έχει γράψει, μπράβο. Παιδιά, τραγουδάρα μιλάμε, ε. Τι συμβαίνει με τη Σπαντιδάκη Ανάδα, μας τρελάνει τελείως η γυναίκα αυτή. Μπράβο ρε παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, μέρη θα σου βάλω 48, 49, 50, εντάξει, έχουμε ακόμα ώρα. Μπερδεύω το 50 με το ακριβώς να ξέρεις. Όπως και το Στέλιος με τον Νίκος. Όπως και το Μπάμπης με το Χάρης. Μπερδεύω γενικά πολλά ονόματα δυσύλλαβα να ξέρεις. Μερούλα μου από το Ηράκλειο. Ξέρεις ότι μου έχει στείλει μήνυμα κοπελιά εδώ πέρα και μου έχει πει ότι θέλει να αφιερώσει το τάδε τραγούδι στον Στέλιο. Πες ότι τον λέγανε Στέλιο αυτόν. Ή Νίκο τον λέγανε Στέλιο, τέλος πάντων. Και λέω εγώ και η τάδε, ξέρω εγώ, αφιερώνει το τραγούδι αυτό στον Νίκο. Και μπράβο, ξέρω. Και λέω εγώ τα σάλια μου τώρα εκεί. Μου στέλνει αυτή, μου λέει, μου κλείσει το σπίτι, μου λέει. Λέω, μπερδεύτηκα, δεν το διάβαζα. Το είχα διαβάσει μια φορά μόνο το μήνυμα. Και λέω εντάξει, πόσο λάθος να πάει αυτό. Πολύ λάθος τέλος πάντων πήγε. Τα κλείνουμε τα σπίτια, σάψε σβήσε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, Μερούλα, θα σου βάλω μαβιοδίλη τώρα σαν μόλι Γρηγόρη. Που ήρθε η μάνα μου σήμερα και μου άνοιξε την πόρτα του ντοματί και μου λέει: θα με πας εμένα στο Σαμόλι. Κατάλαβες που έχουμε φτάσει τώρα, σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Μου λέει: μάνα μου, την πάω στο Σαμόλι. Άλλο πάλι. Και άμα τη πω, θα πάω εγώ, μου πει: μα θα βγει όξο. Πώς και το έπαθες. Δεν πάμε σορδινιά τώρα τελευταία. Η μάνα μου γυρίζει πιο αργά από μένα στο σπίτι. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάτι κάνω λάθος. Κάτι είπαν σε Έλληνες μάλλον. Θα τα ρίξω εγώ στο φεγγάρι. Μερούλα μου, για σένα παίζει αυτό το τραγούδι. Έτσι, γιατί είναι ωραίο να σε αγαπάνε.

Εμένα μέρη από την Αθήνα το πιο πιθανό είναι να μου φέρουν κάποια πέτρα στην κεφαλή, όχι μονόπετρο. Μια πέτρα μόνο. Τι είναι. Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να καταλάβω που με ξετρυπώνει ο γυμναστής τώρα. Το Σάββατο πήγα, την Παρασκευή είχα γάμο παιδιά και το Σάββατο πήγα στα εγγένεια του γυμναστηρίου που πάω. Και πιάνομαι και υδρώνω για λάθος λόγους στο fitness hug εδώ στο hood εδώ στο Ρέθυμνο και πήγα στα εγγένεια λοιπόν και τι βλέπω και εγώ, βλέπω ένα μπουφέ και το μεταξύ σήμερα έχω σταματήσει να τρώω από τις 4 ώρα το μεσημέρι και τώρα λισοτσιπίνας και τώρα που το σκέφτομαι δηλαδή τρέχω το σαλάκια μου εδώ πέρα και έχει ένα μπουφέ και έχει μπέργκερ και έχει κάτι κοτομπουκές και έχει κάτι σουβλάκια. Κοτόπουλο σουβλάκια έχει ρε φίλε. Μα γιατί δεν τρώνε χοιρινό και τρώνε κοτόπουλο μόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή η γυμναστηριακή τύπη. Τέλος πάντων, είχε μπαρ εκεί και έφτιαχνε κοκτέιλ. Τι τζέι και έπαιζε μουσική. Και λέω, πού έχουμε έρθει σε γυμναστήριο. Ήρθαμε άραγε εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ, λέω. Τέλος πάντων, πάρασαμε πάρα πολύ ωραία. Δεν θυμάμαι την ακριβή διεύθυνση να σας πω για το γυμναστήριο. Θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες από Δευτέρα. Γιατί ανοίγει και 7 η ώρα το πρωί και όσοι είστε από εδώ πέρα, από το Ρέθυμνο και... πώς το λένε... και δουλεύετε 9 η ώρα, καλή ώρα σαν και εμένα που τώρα τελευταία δουλεύω 9 με 5, μπορείτε να πάτε 7 η ώρα το πρωί στο γυμναστήριο, αν είστε τέρμα ανώμαλοι σαν και εμένα ένα πράγμα. Για να πάει σορδινιά το πράγμα, γιατί εγώ το Σεπτέμβριο με ρούλες μου θα πάω, και Σοφία μου, θα πάω στην ΚΟ διακοπές. Πώς θα πάω στην ΚΟ διακοπές, πείτε μου πώς θα πάω στην ΚΟ διακοπές. Δεν πρέπει να έχω κάνει 1/3 του κοιλιακού τουλάχιστον. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα Εμέθησα χωρίς να πιω από τον Καλλιέργη το Μιχάλη, ο οποίος ο Καλλιέργης Μιχάλης με τον Χάρη το Φασουλά παίζουν στο Σπίλι αυτές τις μέρες. Νομίζω μία του μήνα, δεν είμαι σίγουρη, αλλά θα είναι πάρα πολύ ωραία και εάν μπορέσω θα παραβρεθώ και εγώ, γιατί είναι φοβεροί και οι δύο τους και αξίζει τον κόπο να πάμε. Ψάξτε το λίγο να το βρείτε, θα το ψάξω κι εγώ να δω ακριβή ημερομηνία. Ερωθιάρικο τραγούδι είναι αυτό και ο Καλλιέργης φανταστικός.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών.

0: Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
2: Τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
3: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρο σε τη θέμα.
4: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
5: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
4: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
6: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
7: Μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο. Είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα. Γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόπος, κρέας τρομερό. Το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω. Ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
8: Καταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
9: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιό μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849. Αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr. Καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
10: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
11: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως ανακαινισμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
10: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάφτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-71565. Διεύθυνση Αφή Βάμπουκα.
12: Εντυπωσιακές δημιουργίες, βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης, τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε.

0: οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Καλσίδι.

0: Οδυσσέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Καλσέτο Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
1: Με την Ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κριτική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Πλακιά. Τηλέφωνο 6984 27 5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Πλακιά.
2: Πού φτάνουμε?
3: Μαμά.
2: Α, μάλιστα, εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
4: Στη Γερακάρη 40.
5: Το ψυγείο σου τραγουδάει πιο δυνατά από σένα. Το κλιματιστικό σου ξεψύχησε και το κινητό σου λαγκάρει. Τότε
6: είναι κλασική περίπτωση βλάβης.
5: Μήπως ήρθε η ώρα για αλλαγή? Στο Κλειδί Electric θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι σε ασυναγώνιστες τιμές και με άτοκες δόσεις. Γιατί η τεχνολογία είναι εδώ για να κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Κλειδί Electric Μωάτου 49. Τηλέφωνο 2831 022552. Ανοιχτά 12 ώρες καθημερινά, γιατί εσύ είσαι η προτεραιότητά μας.

Έχουμε επιστρέψει λοιπόν εδώ φυσικά στο Ράδιο Μεγαλών σας και στο www.radiomegalons.gr. Και από την Αθήνα μας ακούτε από το Crete FM 87,5. Και μπράβο σας. Και μπράβο σε όσους έχουν συντονιστεί και ακούνε αυτή την φανταστική εκπομπή, βεβαίως, που έχει επηρεαστεί και έχει σεληνιαστεί από την Πανσέλινο που, του Ελαφιού, πως το λέγανε αυτό. Είναι σε δύο μέρες, Τετάρτη είναι η Πανσέλινος. Δεν θέλω να τσακώνεστε, δεν θέλω να χωρίζετε, δεν θέλω να παντρεύεστε. Μη λέτε ναι στις προτάσεις γάμου αυτή την περίοδο, τώρα για καμιά εβδομάδα, και μη χωρίζετε τώρα που έχει Πανσέλινο. Δεν θέλω, γιατί η Πανσέλινος, όπως πολύ καλά μπορείτε να ξέρετε, επηρεάζει όλη τη φύση, όλη τη γη. Όπου η φύση είναι πάνω στη γη κτλ. Και πάνω στη φύση είμαστε και εμείς και επηρεαζόμαστε τα ανθρώπινα όντα. Γι' αυτό δεν θέλω να παίρνετε αποφάσεις τώρα αυτή τη εβδομάδα. Αφήστε να περάσει την εβδομάδα και μετά. Μην αλλάξετε δουλειές. Δεν ξέρω. Εγώ έχω και την ανασφάλεια, βέβαια. Γιατί εγώ έχω φύγει από δουλειά που δεν έπρεπε να φύγω ποτέ. Δεν ξέρω γιατί έφυγα. Ο Θεός και το σύμπαν, γιατί μου το κάνανε αυτό. Τα ίδια αφεντικά είχα, βέβαια, που έχω και τώρα. Τα αφεντικά δεν τα αλλάζουμε. Τη δουλειά αλλάζουμε. Αλλά τι να κάνω τώρα εγώ. Δεν φταίω. Δεν φταίω. Δεν το ήθελε η μοίρα μου. Να στείλω πολλά πολλά χαιρετίσματα στον κύριο Χρήστο και στη γυναίκα του. Δεν θα πω όνομα, γιατί είναι μία και μοναδική, για να μας καταλάβει ο Ντουνιάς. Γενικά είναι μία και μοναδική, αλλά και το όνομά της είναι ένα και μοναδικό. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, γιατί από ό,τι βλέπω γίνεται λίγο χαμούλη στον τελευταίο καιρό. Θα υπάρχει πίεση εκεί πέρα τώρα. Εκεί στην πίεση έπρεπε να είμαι κι εγώ, εκεί να πιέζομαι, παιδιά. Να πιέζομαι. Δεν θέλω να σε κουράσω. Όχι, κούρασέ με και με. Να πηγαίνω πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Να ανοίγω πόρτες, να κλείνω πόρτες. Πάρτα τώρα. Τέλος πάντων. Να κανονίσουμε να πάμε και σε καμία Αγία Γαλήνη. Ξέρω εγώ, έτσι τώρα που είναι καλοκαίρι, να πέσει λίγο η θερμοκρασία, γιατί εκεί στο νότο δεν μπορώ εγώ. Έχω μεγαλώσει τώρα. Είμαι και 42 χρονών. Έχω τα αρμονικά μου, τα ψυχολογικά μου, αυτά που δεν έχω, που θα έπρεπε να έχω και δεν έχω πολλά χρόνια τώρα. Και όπως καταλαβαίνετε, ναι, να πιούμε ένα ποτήρι νερό, ένα ανθρακούχο, μια σόδα, κάτι. Μια πορτοκαλάδα με ανθρακικό, να πάνε τα φαρμάκια κάτω. Γιατί εγώ δεν έχω πει την πορτοκαλάδα μετά που έφυγα. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω λοιπόν, και εννοείται την αγάπη μου. Γιατί με κάποιους ανθρώπους μάλλον που συναντιέσαι, ταιριάζεις χωρίς να, ούτε να λέτε πολλά πολλά, ούτε να κάνετε πολλά πολλά. Απλά ταιριάζεις. Υπάρχει χημεία, αυτή η χημεία που λένε και η χημική και η φυσική. Υπάρχει μια χημεία αλφα, ρε παιδάκι μου. Όμορφα πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο και όμορφους ανθρώπους γνωρίζουμε στον κόσμο και τους κρατάμε. Μπορεί να μην τους συναντάμε συνέχεια, αλλά τους έχουμε μέσα μας και στις αναμνήσεις μας και στις ιστορίες μας. Και αυτό είναι το πιο ωραίο από όλα, θεωρώ εγώ. Και παρόλα αυτά, τώρα να σας πω ότι η κυρία Χερστάλιν ξαναδείξε δύο στην Καλλιθέα. Για να αφιεφιωριστείτε όπως σας αξίζει, γιατί γάμος έχουμε, αρεβωνιάσεις έχουμε, προγάμους έχουμε, βαφτίσεις έχουμε, πανηγύρια έχουμε. Κακομοίρας γίνεται. Και να πάτε αφιεφιωρισμένες, παιδιά. Μην μου πηγαίνετε έτσι. Μην μου βγάζετε μόνο ρούχα. Φτιάξτε και μαλλί. 2-31-10-38-66 για να κλείσετε το ραντεβού σας στη Ρία, γιατί άμα δεν κλείσετε ραντεβού, αυτό θα συμβεί. Τι να βάλω τώρα? Θα βάλω Άντρας της Παλιάς Σκοπής τώρα, του Αυγενάκη, του Γιάννη, του Παπόγιανου και μαζί με τον Μανολιούδη το λέει. Βασικά ο Μανολιούδης το τραγουδάει, δεν ξέρω αν τραγουδάει και ο Παπόγιανος. Φοβερές μαντινάδες, ο Άντρας της Παλιάς Σκοπής, για να στείλω κι εγώ την εκτίμησή μου εκεί που πρέπει. Και είναι Χρήστο, εσάς το αφιερώνω.

Το λοιπόν, παιδιά, το λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν μου έχετε στείλει για τίποτα μηνύματα. Να χαιρετήσω το Λενάκι στην Αλεξανδρούπολη. Να χαιρετήσω και τους φίλους που είναι στη Μάνη, και είναι πάρα πολύ ωραία στη Μάνη, λέει. Μόνο εμείς δεν έχουμε πάει διακοπές φέτο. Να χαιρετήσω και το Λυκάκι που τώρα σχόλασε και πάει στη δουλειά και πάει στο σπίτι να πιει μια, λέει. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Αυτά. Χρήστο, τι θα γίνει με την πάρτι σου, μπρο μου? Θα έρθεις? Πότε θα έρθεις? Έλα, έλα, και κουραστήκα να διασκεδάζω. Πότε θα έρθεις? Λοιπόν, 15 Αύγουστο έχουμε πανηγύρι στο χωριό. Θέλω να ξέρεις. Και πώς αλλάζετε το τον Πέπε? Ούτε γατέχοντα έχω κάνει πάει. Ούτε ξέρω πώς αλλάζει. Ε, 15 Αύγουστο έχουμε πανηγύρι στο χωριό. Μαζεύουμε δώρα και χορηγούς. Θέλω να ξέρεις, άμα θέλεις να βάλεις κάποιο χορηγό από την Αθήνα, να φανεί στο μπάνερ που θα έχουμε πίσω από τα όργανα. Δεν ξέρω. Μπορεί να θες να βάλεις τον Ηρακλή. Δύο πανηγύρια θα κάνουμε, το Τίμιο Σταυρού και το 15 Αύγουστο. Και είναι... δεν θυμάμαι πόσα λεφτά είναι για τα δύο πανηγύρια. Μίλαμε κάποιον από εκεί πέρα, συνδράμε κι εσύ με το... από την Αθήνα. Πρέπει να συνδράμετε κι εσείς το κάτι τι σας. Δεν μπορούμε να τρέχουμε εμείς για όλα. Εμείς θα τρέχουμε. Εμείς θα τρέχουμε, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Να τρέξετε κι εσείς. Πανηγύρι θέτε, αλλά να τρέξετε δεν θέλετε. Όπως καταλάβατε, όλοι είμαι στον πολιτιστικό σύλλογο. Είναι τα παραθαγενούμε. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα τραγουδάρα. Θα κόψουμε τις φλέβες μας, να ξέρετε. Τώρα πάει η τσικουδιά. Έτσι, είναι ακουστικό, δεν είναι χορευτικό. Είναι ακουστικό. Είναι της Πανσελίνου. Θέλω λίγο να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Σπυριδάκης Δημήτρης και Είπες θα έρθεις. Τραγουδάρα. Κοψοφλέβικη. Δεν ξέρω τώρα. Τώρα είναι για να κάθεσαι σε μπαλκόνι με τις φίλες σου και τους φίλους σου. Τώρα σπάω να κάνεις την παρέα σου, να μιλάς για το παρελθόν και να βάνεις τσικουδιές, Λυκάκι.

Και τώρα θα σας πάω ρομαντικά, ρομαντικά. Θα τελειώσουμε αυτό το ημίωρο για να πάμε στο επόμενο. Μετά δυναμικά, όπως καταλαβαίνετε. Και επειδή θα σεληνιαστούμε όλοι μέχρι την Τετάρτη, χορευτάκης Ηλίας και Βασίλης Νικολουδάκης του Φεγγαριού. Παιδιά, αυτό μια εποχή το τραγούδι το άκουγα και δεν ξέρω, μου προκαλεί συναισθήματα που δεν έχω. Δηλαδή, μόνο εγώ μπορώ να το πάθω αυτό.

0: Είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
4: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
5: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
4: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
3: Κι από δε γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7:30, προπόληση στο more.com.
8: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί.

0: τους Αρμένους. Τηλέφωνο 41982. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στο κατάστημά μας θα βρείτε χρώματα Vitex, Vivechrome και Benjamin Moore. Μονώσεις για την ταράτσα, γυψοσανίδες Knauf και σύγχρονα πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσωψης των εταιριών Sikama Pay και Vitex. Πάντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και με συνέπεια στην παράδοση. Γενική προμηθευτική ειδών χρωματοπολίου ΑΕ. Στα τρία μοναστήρια. Τηλέφωνο 2831 024 592. Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
1: Και γλεντώ στον τόπο μου. Λαογραφικός όμιλος Χοροκρήτες. 5η 30 Ιουλίου στο Χρωμοναστήρι. Το καθιερωμένο γλέντι του λαογραφικού ομίλου Χοροκρήτες με τον Νίκο Καρκάνη και το συγκρότημά του. 5η 30 Ιουλίου στο Χρωμοναστήρι. Γλέντι με τους Χοροκρήτες, τον Νίκο Καρκάνη και τους μουσικούς.
2: Η δύναμη στον άνθρωπο.
1: Έναρξη 9.30, γενική είσοδος 7 ευρώ. Μεγάλη χορηγή Μύρων, Κοργκρές, Σταγάκης. Για κρατήσεις 697-4439-836. Χοροκρήτες, ζω και γλεντώ στον τόπο μου.
3: Στη χέρα σου βράσει ο λίπιος αγαπάτος.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Αυδελών.

0: καλεσμένοι σας να περάσουν καλά. Να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα. Να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δούλεψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310-41406.
1: 50 χρόνια εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας.
1: Μάρμαρα.
2: Γρανίτες.
1: Κουάρτς.
2: Πέτρες.
1: Ψηφίδες υψηλής αισθητικής. Και τώρα
2: νέα προϊόντα. Το διάσημο μοσαϊκό τεράτσο της Aglotec.
1: Πλακάκια σε όλες τις διαστάσεις. Για εσωτερικό, εξωτερικό χώρο και κάθε είδους κατασκευές.
2: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Μεγάλη γκάμα χρωμάτων και σχεδίων σε απίστευτες τιμές.
1: Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.
2: Τελευταίας τεχνολογίας μηχανή.
1: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
2: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
1: Τηλέφωνο 28310-22958
2: και στο marmal.gr.
1: Μαρμάλ Μαμαλάκης. 50 χρόνια εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
3: Γείτονα, σε παρακολουθώ εδώ και καιρό. Κουβαλείς εξάδες αμαριά συνέχεια. Εμπήκες μέτοχος ή επέτυχες και μια καλή προσφορά?
4: Επέτυχα την καλύτερη προσφορά που υπάρχει και την έχει μόνο το σούπερ μάρκετ Βιγλιράκη στο νοσοκομείο. Εξάδες αμαριά 1,5 λίτρου μόνο 1,40. Σταθερά και μόνιμα. Για να μην αγχώνεσαι.
3: Σούπερ μάρκετ Βιγλιράκης από το 1992 στηρίζει τα τοπικά προϊόντα και προσφέρει ασυναγώνιστες τιμές για να κερδίζετε με τις αγορές σας. Σούπερ μάρκετ Σύφης Βιγλιράκης, Τρανταλίδου 26, απέναντι από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με άνετο πάρκινγκ.
5: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
6: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα.
5: Τι, α, πάλι κατσαρίδα?
6: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
5: Δεν μπορώ, συχαίνομαι. Χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
7: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθεση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάραιων.
8: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, μειοκτονίες, απολυμάνσεις. Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
7: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
8: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
7: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
8: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
7: Ατσιπόπουλο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 6972 171988.
9: Την αντεπίθεση η Δόξα. Η Δόξα με το δίδυμο φωτιά που μόλις φέτος έκανε μεταγραφή. Ο Νίκος. Ο Νίκος από δεξιά σχεδόν στο κόρνερ. Ψάχνει τον Αντώνη και γεμίζει με μια φοβερή σέντρα. Και ένα απίστευτο ανάποδο ταξίμι από τον Αντώνη Ξυλούρη και γκολ!
10: Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Παρασκευή 31 Ιουλίου θα γλεντήσουμε ξανά μαζί στη χοροεσπερίδα της Δόξας Πλατανέ, στο γήπεδο Τσεσμέ 9 το βράδυ, για την έμπρακτη ενίσχυση της ομάδας μας. Παρασκευή 31 Ιουλίου 9 το βράδυ, Ξυλουράκια και Δόξα Πλατανέ, είσοδος 20 ευρώ. Για κρατήσεις πληροφορίες 6984-662-600. Και μην ξεχνάμε, ο οδηγός δεν πίνει και δεν σερβίρεται αλκοόλ κάτω των 18.
4: Θέλεις μαρμαρά, θέλεις γρανίτες τεχνογρανίτες, θέλεις φυσικά και τεχνητά πετρώματα για επενδύσεις χωρών? Η εταιρεία Δαμανάκης σου προσφέρει αυτό που ακριβώς θέλεις και σε τιμή που σε συμφέρει. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διακοσμητικά, φυσικά και τεχνητά πετρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό, σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης. Διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-24480.
11: ψυχά πρώτο.
12: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
14: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ.

Είπατε πολλές χοροεσπερίδες, οι συλλόγοι των κριτικών χωρών κάνουν εκδηλώσεις, έχει πανηγύρια από πολιτιστικούς συλλόγους, γίνεται ένας χαμούλης με λίγα λόγια, Καρκάνης παίζει παντού. Καρκάνης παίζει και σήμερα στο Μπρινέ, ωραία θα είναι, είμαι καλεσμένη θέλω να σας πω, αλλά δεν πάω. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα τελευταία δεν μπορώ αυτό το πράγμα που γίνεται, που πάνε και παίζουν παλαμάκια όλη την ώρα μπροστά και πρέπει να κάνουμε αγώνα για να δούμε τα όργανα και να ακούσουμε κριτικά. Οι μισοί κουτσομπολεύουν, οι άλλοι μισοί λένε τι θα βάλουμε στο γάμο της τάδε, είδες τι φορούσε η τάδε, είδες. Δεν πάει κανείς γενικά για τη μουσική και εγώ δεν μπορώ. Εγώ τα πάω στα κριτικά. Πάω στα κριτικά. Αλλιώς, άμα ήταν να βάλω ένα τραγούδι να τα ακούσω και να μην βλέπω τον καλλιτέχνη, Rive με δύο λου, έβαζα και στο σπίτι μου μουσική και άκουγα. Κατάλαβες, δεν θα πήγαινα στο πανηγύρι να πληρώσω και να κάθομαι εκεί πέρα να παίζω τα νεύρα μου. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Αυτό μπορεί να αλλάξει λίγο. Αυτό το concept, το πάτε και λέτε όλα τα κουτσομπολιά στο πανηγύρι. Το να φλερτάρετε και να αγκομενίσετε δεν είναι κακό στο πανηγύρι. Κακό είναι ότι πας εκεί πέρα, ας πούμε, και κάθεσαι και ακούς την πίσω σου και λέει με κεράτωσε με την τάδε. Ακούς τη δίπλα σου και λέει έβαλα ένα πλυντήριο ρούχα και ξέβαψε ένα που δεν το είχα δει και μπούρου μπούρου. Ακούς την παραδίπλα και λέει η πεθαρά μου η μέγερα. Ακούς τον άλλον και λέει αυτό το κοριτσάκι. Κατάλαβες. Και μετά και μπροστά σου έχεις 150 μαντραχαλάδες και παίζουν παλαμάκια μπροστά στα όργανα. Και να ρωτιέμαι εγώ, κυρία Ανίτα μου, γιατί να πάω στο πανηγύρι? Γιατί τα έχετε κάνει τα πανηγύρια έτσι, παιδιά? Το πανηγύρι είναι για όλους, δεν είναι μόνο για 5 ανθρώπους. Και είναι και για όλες τις ηλικίες τώρα. Εγώ είμαι η θεία που κάθεται με την νεολαία. Άντε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε Γωνιανάκη Νίκο και ο Χρόνος 4 φορές. Κοντιλιές. Λυκάκι, φταξές.

Να τις τσικουδιές. Είδες πως έπρεπε να έρθουν και οι τσικουδιές. Τέτοιες μαντινάδες, όλες οι γυναίκες έπιασαν, και τις μελαχρινές και τις καστανές και τις ξανθιές. Παράπονα δεν έχει καμία μας. Άμα ο άντρας είναι άντρας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα μου και εμένα, δά, κοντό και θεέ μου, για να φύγω, όχι για να φύγω για πάντα, για λίγο να φύγω. Να καλησπερίσω και τον Δημήτρη που επικοινώνησε. Ευχαριστώ που επικοινωνείτε, παιδιά. Εμένα, να ξέρετε, μου αρέσει που επικοινωνείτε. Λοιπόν, θα σας χαιρετήσω. Ήμουν η Ευαγγελία Σαρτζετά και ακούσατε την εκπομπή Σκορδουλάκι και Χοχλή, την οποία προσφέρει το Ρία Χέρ Στάιλινγκ Σαουνά του 2 στην Καλλιθέα, για να αφιφιωριστείτε όπως σας αξίζει. Γιατί, όπως είπαμε και στο προηγούμενο ημίωρο, πολλές οι εκδηλώσεις, κοριτσάρες μου και αντράρες μου, δεν ξέρω. Γιατί μπορεί να θέλετε να φτιάξετε τα μουσια σας, μπορείτε να πάτε να κουρευτείτε. Γιατί πιο πολύ, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι έχετε πάθει καλοκαιριάτικα. Το χειμώνα κουρεύεστε κάθε 10 μέρες, το καλοκαίρι με τόση κάψα κάθεστε και μου αφήνετε τα μαλλιά μέχρι τους ώμους, να πούμε. Δεν σας καταλαβαίνω. Really, δεν σας καταλαβαίνω. Κοριτσάρες μου, γάμους, βαφτίσεις και τα λοιπά, και άμα θέλετε να γκομενίσετε και στα πανηγύρια, δεν θα μου πάτε με την τζίβα το μαλλί. 2-31-10-38-66 για να κλείσετε τα ραντεβού σας στη Ρία, να αφιεφιωριστείτε όπως σας αξίζει. Και στην άλλη Δευτέρα με το καλό, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Έχει πανσέλινο, δεν θέλω να τσακώνεστε. Σας θέλω ψυχρέμους, ήρεμους και ερωθιάριδες. Εντάξει, καλό ξημέρωμα. Και έχω βάλει να ακούσουμε Μπικάκι και Μανολιούδη, αυτό το ωραίο το δίδυμο. Μαντινάδες, πιείτε δυο ρακές, μια μπύρα παγωμένη, το κάτι τι σας, νερό, ότι το βρισκούμενο που λέγανε και παλιοί. Άντε, καλή δύναμη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
6: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Στο φίλτισένιο πορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
7: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
6: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
8: Εμνιώτικα παραδοσιακά συρριτά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Όπου τα μαύρα τσιτά μάτια έχουν τα κουφλία κομμάτια.

0: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
1: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
0: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδα.
0: Ναι.

0: Κουράγια Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Την ώρα που χαμογελά, μαρμάρωσε τη θέμα.
5: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο, κόκκινο των χιλιών σου.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
5: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 9 το βράδυ, ο Γρηγόρη Σαμόλη στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com.

3FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων υποδέχεται τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Στο φίλτι σε νιοπορφύρο κόκκινο των χιλιών σου.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου η Τεχνόπολη στον Γκάζι παίρνει φωτιά με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Να ανοίξουν όλες του χωριού οι κλειδωμένες πόρτες.
3: Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 9 το βράδυ ο Γρηγόρης Σαμόλης στην Τεχνόπολη, Ιερά Οδός 100 Γκάζι. Ώρα προσέλευσης 7.30, προπόληση στο more.com. Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

σκοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά. Επιλογή Κρήτη.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φυκετίνος δεν αρέσει, που είναι σαν τη βασίλισσα στη θάλασσα στη μέση.
1: Πύρα μου γιάιντα με χτυπάς, άδικο γιάιντα κάνεις, κι όταν προβαίνει η χαρά, συχνά την εποβγάνεις.

97,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.